0: Επισκόπου, Πάπου, Στουπάς, Ασέχνιστο, Εμόναν, Οπότε.
1: Κύριε Λέσσε, Κύριε Λέσσε, Κύριε Λέσσε.
0: Ότι ελεήμουν και φλάθρον ως Θεός υπάρχας, εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόμα του Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα δι' Αγία και ομόσιο και ζώπιο και αδιαλέτου τριάδι πάντοτε, νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα εν υψίς Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και φυγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξου το στόμα να γλυκνέν εσείς. Κύριε τα χείλη μου ανοίξου το στόμα να γλυκνέν εσείς. Κύριε τι πιστείς με την τοντές μου, πολύ πανίστατε του με που βλέπεις το ψυχή μου και σου κρυαστέ του Θεού αυτού. Σύνδε κύριε τη λύπτω με δόξα μου και ψήνω και φαλή μου. Πολύ σε κύριε με διάκρασα και πού που σε άνοιξα ως αγή αυτού. Και μόνο και μη δική που σε αξιγιάσουν και πού θα δώσει τέντα. Πού φοβηθήσουμε από μια λόγω, βλέπουσουν και με έννοια. Ανάστα κύριε σώσουν ο χρόνος σε πάντα τους πάσους που αντάγουν αυτές εδώ της αναφερός συνέντευξης. Στο κυρίσιο κυρίε και κυκολόγησε η βοηθεία σου εδώ και μη δική που θα αξιγιάσουν και πού θα δώσει τέντα. Κύριε, μην το θυμάσαι, ελέγχει με την εκκλησία σου που δέχομαι. Τα βρίσκω με πάγει σαν να το στέξω με την θύρα σου. Μου πέσει τη μία στην εξαρτή μου από του όπου σου πει, μου πέσει τη μία στην εξαρτή μου από του όπου να μαρτυρώ. Ούτε αν μη περιέργει την κεφαλή μου, εσύ φορτίο βαρύ, βαρύ σαν να τον εαυτό σου και τη άψα μου όλο πράγμα του όπου σου από σήμερα. Με τα λοιπόν σε κατεκάφνη να στέψω όλη τη δουλειά σου που πάζουμε τον εαυτό μου. Ότι εψώνει να πει στην ελληνικά σου που πιέσει μία στην εξαρτή μου. Εκατόφθηκε τα κοντόφια στο δωρεό μου από τη στραβή της καρδίας μου. Κύριε μου, Δύο σου πάση από τη μία μου και στον αγκό μου που σου είχε αποκρύβει. Η καρδία μου τα ράφια κατέληκα με σκέλη μου και το φως του θεωμού μου αυτού και έσαι με τελού. Οι φίλοι μου που τις ήρουν ξαναγκές μου έγινε στον κέση σε τρίγες θα μου αρθαθενέσαι. Και ξεβιάζονται αυτού στην ψυχή μου και αυτού στα γαρτά μου αλλά έσαι με τρόπος και τελειώντας όλη την δυνάμη μου ρέτησα. Εγώ δεν σου είπα φως του κύριου του σάμου σου είπα είναι το στόμα αυτού και γινούν το σάμου σου καθού που κάνουν το στόμα του αυτού λεγούς ότι επί σύ κύριε είναι σε εσύ σε αυτού σου κύριε φως ότι επί νέκου που χαρώσουν αυτού και τους αλεστούν από όλα τα κομμένα γαλλογιμάτια ότι εγώ έτσι μάστηκα σε έξυπνες και αγγιζόμουν να πρόμουν στην διοκτήντας που την ανομία μου πράγμα και λέω την περιμένη σου πέρα της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση να κρατώ την κορυφή και από τη φύση μου ψούμε με αντίκο. Και ανταποδώσω με κακά μια αγαθά να βγαίνω από την κακή την αγαπησία. Μην καταλήγει με κύριο Θεό που έχω στη σώπη μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλήγει με κύριο Θεό που έχω στη σώπη μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό του προσέχει χρήση, λείψε η ψυχή μου, πω απλώ άκρη, γυρί μου και αγάπη και ανήλυ. Ότι συνταγεί όψε τη γη του δυναμού σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσουν τέλος που φλάς τα χείλη μου την αισθήση του. Ούτε σε βουλήσε τη ζωή μου και το μόνο αυτή σου αγώ τα σπήρα μου. Ως εξτέλς και ποιότης επιστήψε την και χίλια γαλιά σε ένα σκοφό μου. Κύριε μου μόνο εγώ σου, επί της τρομής με τη σώξη μου λέει του Μισέλ. Τη γυνή μου λεϊθό που τη σκέφτη μου τρούς σε γαλιά σου. Επειδή η ψυχή μου πίσω μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου, ας πούμε, η μάθη ζήτησε την ψυχή μου, η σελεύσωση στα κατώτατα τη γη παραγωγή τη δεξιά σου, που σου με τι αγαπητέ του μέσα. Ο δε βασιλεύσε και αφήστε και το φέρε και να θέσετε πάσο μου με αυτό την εφράγη στο μαλλό μου μάθητε. Επειδή σώρισε με λέει τη μισή του γενή μου ρηθό μου τη σκέπη την κυρία μου σε γαλιά σου. Επειδή η ψυχή μου πίσω μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Καινή και Αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησε, Κύριε Λέησε, Κύριε Λέησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Καινή και Αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρία μου, να μην σε κέρδισε και μην πείνω μου δύο σε ευθέτουμε απλώς πως ευθύν και μου είσαι δεξί μου, ότι εκλείς κακόν ψυχή μου και ζωή μου το αδίκησε, που σε λογίσει και κατά γνώμη της λάβα μου γεννήθηκε σε άνθρωπος αγρούς αν πεις ελεύθερο. Στο σύντρομα τι καθόμαστε εντάφραμα και να μην σε έρθει και σκυρός αυτόσον. Έφεδο με άλλα κουτάτα σκοτεινής και σκιάφραμα και το μέρος του ρυθμός και πάθμα του ρυθμός επίδειξε εφημέ. Εμάτω μας τον ρυθμό αφανούν και εδώ του φέρει αυτής. Παρεδόν και ξεχωριδό με φθαμούν μου στέλνησαν από την πτωχία σου. Εκεί έκρασε από το Κύριο και την μέρα διεφέτησε από σαν τα στήραγμα. Μη τις νεκρές που ήρθες τα φάσια ή αδρία να στήσει και να οδηγήσει ο δέση. Μη διηγήσει τέτοις σε την τάφα πέλη ώσπου να είναι θεάσαν για την ιδέα.

0: τον ευηλατεύω τα πάσα δρομία στον Υιό μου, πάσα σπάς τον Υιό μου, φοράς τον ζωή σου, το στεφανόντας τον έλεγε και κρίμη στον ομικό, δεν αδερφώ στην επιθυμία σου, αν εγκαινιστείς τον σε έτσι την ώρα σου. Και όταν εμεσύνες ο Κύριος και κρίμα πάσα δοκιμέ, εγνώρισα σου δώσα αυτό το Μωυσή, τη Σύση, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Νυχτήρνη και λίγνη ο Κύριος, μακρόφος και πηλία, λυσό της θέλης ο Χριστής σου δέστηρο ο Πού κάτσε μου μια σημαίνει και εσύ μου μπέρεσα με πιέση μόνο τα πέντε και νημήν. Ό,τι κατέβει του ουρανού από τη γη σε κρατούσε πήρε στο έως αυτό και τους προηγούμενους αυτών. Καθώς σου να πέξω να του λέει πριν δεσμόνι μάτω να θυμώνει στο μία εσύ μόνο. Καθώς η κτήρη πατήρ σου πήρε σε κτήρη σου πέρεσε αυτό, ότι αυτό σε έως το πράγμα είναι μόνο σου που σε ζημένει. Άφητο σου συγχώρησε σήμερα αυτό σε άσπαρδο σε εξαρχίσει. Ότι πνεύμα δεν είναι αυτό και που πάει να κατηγορήσει το δόγμα αυτού. Το δέλο του κυρίου του αιώνα και ω του αιώνα και του φωνάζου αυτό και η δικαιοσύνη αυτή ποιήσει όλα σου λάβει αυτή και με αυτή και με μνημένη στον τρόνο αυτού που ποιήσει αυτά. Κύριο σε δουρανό και ένα στο θρόνο αυτού και βασίλεια του πάντων του κόσμου. Ευλογεί το κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού που βρεθεί και πριν στο λόγο αυτού και αυτού και φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού που έχει θέλει αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπου της σκοτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπου της σκοτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Ισάκος της προσευχής, μονό της ενέσης είναι και αληθεία σου, Ισάκος όμως την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλσες κρίση μου κατά την προσευχή που έχεις την όποια όσο πάζω. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου, μεταφέρουσε την γη τη ζωή μου. Εκάθισε ένα και γνωστό με του αιώνε και η κυρία συνεχωμένη το πνεύμα μου, μην τα άκρη καρδία μου. Εμεί οι δρόλαφοι δεν μελέτησε βάση έργο του πύργου στην κρόσα μου λέτε. Διεπέτασα προ έντα σκύρο του ψυχή μου βγαίνει δρόσα. Καχή άκουσα μου και εξέλιπτη το πνεύμα μου, μια επιστρέφει το πρόσωπό σου από εδώ που με αφήσουν τι καταδρώσει μα λάβει. Ακουστώ που η σόμπρο πλήττε λαώσε τα πισίλτσα. Μόλις όλοι και δεν μου φορέσουν με το προσέρα την ψυχή μου. Εξηρούν τον εχθρό μου, κύριε Κρουσέ, κατέφυγε. Δουλεύω με το πλήττε το θέλει μας, ο Θεός. Το πνεύμα στο αγαθό λίγη σου λίγη ευθεία του των ομαδών σου, κύριε Βίσης, και το δικαιοσύνη σου εξάξει την εκμέξη την ψυχή μου και το ελέος σου εξελοφεύσει ο εχθρό του και αφορείς πάντως θέλεις την ψυχή του λόγου του σπίτι. Ισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε εξυπηρετήσει την καθημερινή σου. Ισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε εξυπηρετήσει την καθημερινή σου. Το πνεύμα στο αγαθό μου δική συνεργή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιδίω πνεύμα του καινή και αλήθεια τη αιώνα του νόμου αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, και επίσημα Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνας του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμενη. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώσατε στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν προκυβαίνες ο επόμενος εν ονόματι Κύριε.
1: Πάντοτε έθνε επί του σάνου και το όνομα του Κύριου ημιλάμεν αυτού, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο επόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω γενετά αυτού και αισθανόμαστε εν οφθαλμησί μου, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο επόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ιεραρχία στο φωτία παστράπτων δικαιοσύνης, φύτο κόμος σε δίκτης, από τεμών την άκανθαν της πλάνης αλήθως, όθεν των αιμάτων σου φοινηθείς τεσσαρανήσει, το Χριστό παρέσκεφτας ανατράζουν βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ο συμβδόκησα.
0: Δόξα Πατρίκριο και Γενέματι, νοφωνάριο
1: τε θεαμένον νόμον εθεόν
0: πραξιδεύεξο,
1: ως θεάνον μυστηρίον του Πνεύματος, και καταπλήξεως την Αίγυπτον θαύμασι, διμάγνους Ισραήλ εκριμάτισας. Όσοι έντοξε Χριστό το Θεό νικέτευε, νομίσαστε είναι το μέμπα έλεος. Και νίκαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων ειν, ράβδον δυνάμεως και πτυμένε, των σταυρών του Υιού σου Θεοτόκε, εν αυτό καταβάλλουμε των εχθρού τα φριάγματα, υπόθωσε απάψας

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας των νόμων το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς. Την Αθανασία επίδασας ανθρώπης, σωτήρι μας δώσας εις.
2: Είτε Κύριε το Θεό νημό και προσκυνείτε το υπομοδείο των πορών αυτού.
1: Ο εισοδείς εντός σταυρό εκουσίως, τη ερμονή μόσου και νηφωνικία, του συγκυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, εφράνονται τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας το υγόν αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία

Εν μέσω της γης σταυρώσε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτή, διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσωτος πριν, Χριστέ ο Θεός ημών, έτοιμας τα σπαλά μας, εν αυτό τη βουλή σου, λόγιδε της πλευράς σου, κατεδέξε μη γίνε, το πλήθη των ηχηρών σου,

0: Θυμήθη Χριστού του Θεού, προφέρει εφέσου την Παναγία ψυχή, η νίκα στα προηγούμενα. Έλεψα σε πλουσίως τον Υιό και Θεό σου, ο περευλογημένη της όπου με μη παύση, συγχώρηση πτεσμάτων η μη δωρήσαστε.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί της εις αιώνας των αιώνων. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, τον άσχημα τα σκύρα μου, τις παράκτατα, τα χαρακτήρια μου, τις πόλεις μου. Έλε όλοι την υπερασπιστή μου, αντολήφθη μου και ρίση μου, υπερασπιστή μου. Και επ' αυτό ήλθες, ο υποτάσσον των λαών των πενέ. Κύριε, τι έστειν άνθρωπος που εγνώστας αυτό, ή ως ανθρώπο του λογίδι αυτό, άνθρωπος ματαιότη κρυμιώθη, ε ημέρα αυτού σου σκιά παράκτατα. Κύριε, κλείνω τον ουρανό. Και κατάγονται, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπίσε τους εξ Απόστολων τα βέλη σου και συνταράξεσαι τους εξ Απόστολων την κύρα σου εξή. Εξελούμε και ρίσκεν εξ υδάτων πολλών, εξ χειρώσεων άλλων τριωνών που στόμα ελάλησαν απαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός ο δίνει και νυν άσου μέσα, εν ψαλτηρίου δεκαπόρβο ψαλός, το διδόνται την σωτηρία της βασιλεύσης. Το λυτρωμένο Δαβίδ, των δούλων αυτού εκ προμηθέας πονηράς, ρίσαμε και εξελούμε, εκ χειρώσου, ιών αλουτρίων. Όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δική. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα την νεότητα αυτών. Εθυγατέρες αυτών και καλοπισμένη, περί και κοσμημένο εις ομοίου μαναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτου. Τα πρόβατα αυτών πολίτουκα, λυθύνονται εν τες εξόδες αυτών. Οι βόες αυτών παχύς, που και έστε κατάπτωμα φράγματα, που δεν διέξονται, που δεν κραυγεί εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαό, ό ταύτα εστί. Μακάριος ο λαός, που Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσεις ο Θεός μου βασιλεύεται. Ευλογήσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα αυτών. Καθεκάς την ημέρα, ευλογήσου σε και ενέσου. Το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα πλέον. Μέγα κύριε και ενετό πρόδρα, και τη μεγαλοσύνη αυτού και έστε πέρα. Γενεά και γενεά, επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελού, την μεγαλοπρέπεια τη δόξη αγιοσύνη σου λαλίσου, τα θαυμάσια αυτού διηγήσου και την δύναμη των φοβερών σου και την μεγαλοσύνη σου διηγήσου. Μνήμη του κλείσου τη Χριστότητό σου εξελέφθησε και τη δικαιοσύνη σου αγκαλιάσου, πληκτήρμου και ελεήμονο κύριο, μακρόθωμο και πολυέλεο Χριστό κύριο τη σύμβαση, η κτηρμή αυτή και πάντα τα έργα του. Εξομολογησά το σαν σε κύριε, πάντα τα έργα του και εγώ σου ίσω ευλογησά το σαν σε. Δόξα τη βασιλεία σου ερούτσι και την δυναστεία σου λαλίσου, του γνωρίσει τη ίσω των ανθρώπων και την δυναστεία και την δόξα τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων. Και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Χριστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσους εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα σου καταπίπτει και ανορθεί πάντα σου καταραγμένο. Η οφθαλμή πάντα η σε ελπίδωση, η σε δίδωση, την τροφήν αυτού. Εν ευκαιρία ανοίγηση την θύρα σου και εντυπλάσσα. Πάν ζώων ευδοκίες, δίκαιος Κύριος, εν πάση της οδής αυτού και όσους εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάσα της επικαλωμένης αυτών, πάσα της επικαλωμένης αυτών εν αληθεία θέλημα, των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δύσης αυτών εις ακούσεται και σώσει αυτού. Φυλάσσε Κύριος πάντα τους αγαπώντας αυτού και πάντα σαν ορτολούς εξολοθρέψε. Ένεση εν Κυρίου, λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί του, πάσα σάρξ το όνομα, το Άγιο να του στον αιώνα και στον αιώνα του Ανδόξ, το Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα.
0: Και ναι και αρή και σώμα στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα.
1: Και νύν και αρή και στους αιώνας των άνομιν. Έννη η ψυχή μου τον Κύριον ενέσω, Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Μη πεποίθατε υπάρχουν. Επί ιούς ανθρώπων εις ου και έστι σωτηρή. Εξελεύσετε το πνεύμα του και επιστρέψει στην δύνα του. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίσα του επικύριον των θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσα, και πάντοτε αναπτύσσει στον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της ερηκουμένης, διδώντα τροφήν της ποινός, Κύριε, λύη πεπαινημένος, Κύριε, σοφή τυφλούς, Κύριε, ανορθή κατεραγμένος, Κύριε, αγαπά δικαίως, Κύριε, φυλάσσε τους προσουλήτους, ορφανών και χείραν αναλήψε, και οδόν αμαρτωλών αφρανή, βασιλεύσε, Κύριε, εις τον αιώνα ο Θεός σου.

0: και πάση να χτίσει ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η σκλήση του και τη συνέσεως αυτού και έστιν αριθμό. Αναλαμβάνουν πραΐσου ο Κύριος, ταπεινώνει δε αμαρτωλούς Θεός του Κύριος. Εξάρξετε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλης, το ετοιμάζονται τη γη η ετών, το εξανατέλλονται εν όρεση πόρτου και χλώει την βολία των ανθρώπων. Διδώνει τη κτίνηση την τροφήν αυτών και τη νεοσύσεων κοράκων τη αποθολωμένη αυτών. Ού και τη δυναστεία του ήπου θελήσει, ουδέν τι κλίμε του ανδρό ευδοκεί. Ευδοκεί κύριο εν ισχυρομένη αυτών και εν πάση τη ελπίδου σου επί το έλεο αυτών. Επαίνει η Ιερουσαλήμ του Ιγύρου, έτη των θεών σου σιών, ότι ενίσχυσε του μοχλού των πυρών σου, ευλόγησε του ιού σου εν σύ. Ότι θύσει τα όρια σου ειρήνη και στέαρ πυρό η διπλών σου, που αποστέλνουν το λόγιο να σου τη γη έω τάφο γραμμείται ο λόγο αυτού. Διδόντο χιόν αυτού, ου σιέριε, ου μίχλι, ω ισποδόν πάσον του, βάλλοντο κρίσταλον αυτού ω ύψωμου, κατά πρόσωπον ψήφο αυτού, τι υποστήριζεται, εξ αποστολή των λόγων αυτού και τύξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσει και είδατα, που απαγγέλουν το λόγιο αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, που και ποιήσε νου του Παντιέθη, και τα κρίματα αυτού και δήλωσε να τη δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα.
1: Είναι και αέ και σώνα στον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και
0: Υιού Πνεύμα. Και νύχτα ήρθε εις εις αιώνας του ανενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών ενείτε εκ των ουρανής εξής. Ενείτε εκ των πάντων σε άγγελο, ενείτε εκ των πάσης δυνάμεις. Ενείτε εκ των ήλιος και σελήνη, ενείτε εκ των πάντων τα άστρα το φως, ενείτε εκ των ουρανή των ουρανών και το είδο και υπεράνω των ουρανών εν εσάκουσαν το όνομα Κύριο. Ότι αυτός είπε και γεννήθησε, αυτός είναι τήρατο και εκτίστησαν, έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου πρόσφατο με έκτη Θεού παρελέψα. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκωνας και πάση άβαση, πύρη, χάλαζα, θειών, κρίσταλ, πνεύμα κατεβίλη και θεούντα τον λόγο, τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα τραπεφόρα και πάση κέντρη και θερία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινάτητα ρωτά, βασιλής της γης και πάντες λαΐς. Άρχοντες και πάντες κρυπέ γης, νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων εν εισάτουσαν, το όνομα Κύριο τη υψώθη, το όνομα του μόνο, εξομολόγησε αυτή, επί γης και ουρανού και υψώθη και έρασε λαό. Ύπνος πάσης του σωθείς αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εν γίνον αυτό. Άσαντε το Κυρίο άσμα κενών, η έλυση αυτή εν εκκλησίωση, ον εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και η Ιης Ιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω του ψαλτουρίου ψαλάτουσαν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σου Κυρίου. Καυχήσονται όσοι εν γλώξα και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσει το Θεό εν το λάρι εν διαφρών και ρομφέ δύσκολη εν της χερσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκηση εν της έθνης, ελευμούς εν της λαής. Του δύσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσει εν αυτής κρίμα έδρα και δόξα αυτή έστε. Πάση της ουσίας αυτού. Εν είτε των Θεών εν της αγγείας αυτού. Εν είτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άρχοντα. Εν είτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και φορώ. Εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης σε βίβης. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάδου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα. Και νύν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Η ελπίση

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριθη
1: και ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.

Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Θε διάμετρον έλεος υπόν επώνυμένας και κρίσιν την άδικον όπως της καταδίκης και αρχαίας κατάρας πάντας ελευθερώσει τους απάτης θαρέντας διώσει και προσκυνούμενος λόγιν την σταύρωση.
1: Θαυμαστός ο Θεός επί

0: Για στον Χριστό διανία φωτίσε και την οικουμένη τη χάρη τα θεσμήνε. Δι' αυτόν ο Θεός ουσοπούμενος ορισόλη μη το μεγαλέλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: Κυρίκια Υιέ και εις τους αιώνας των άνθρωπων.
1: Σταυρώσε υψούμενον ως ο Θεάστατος, η άπαντος μύθιν σου λόγε Θεού μητρικός, θρηνούσα ευθέντητο, θήτω κενών και ξένων, τους το θαύμα Ιέμου, πως η ζωή των όλων, ομιλείς του θανάτου, ζωός τους θανέντας, θέλοντος έξαντρο.
0: Ελέησον ο Θεός καθημέρι ελεός και καθοχίστην και μας εξάλληψε το όνομά μου. Επί πλέον κλείνουμε αυτή τη ανομία μου και αυτή τη αμαρτία την καθάρισό μου. Ότι την ανομία μου βοηγινώσου και αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σήμωνα είπατε και το πονηρό ενώπιό σου επίησα. Όπως άδικε αυτή η κουσόη σου και νικήσε του κρίνεστές. Η δούγαρα νομή συνελήθηκε να αμαρτίας και κλείσε με μύτη μου. Η δούγαρα λύθη ανεγάμισε στάδελα και τα κρύφε της σοφίας του λίγου σάδελα. Ρατιείς με ισό μου και καθαριστείς σου, πηγείς με και υπερχιώνα να φτάσουν. Ακουτιείς με αγκαλιάς και φροσύνη να αγκαλιάσουν χριστές τα πνευμένα. Απόσεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία του εξάγησε. Καρδία καθαρά χτίσαν είναι ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίες του τσεγκάτσου. Η απορρίφω του προσώπου σου και του πνεύμα στο Άγιο μία τα νέες απέμπνευμα. Απόδομαι την αγαλία σωτηρή σου και πνεύμα και ποινικό στήριξό μου. Τη δάξα νόμου στα σωτή σου και σε έπισε που σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός του Κύριο, την αγαλιά στη γλώσσα μου και την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίγει και το στόμα να γίνει πνεύμησή σου. Ό,τι θέλεις σε μένα το κάνω, ο καυτό μου το ευθυγήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε δετριμένο, καρδιά στην επιτυχία και τα πνευμένη με Θεό σου που ξεπερνάς. Αγάπη να πήρε τη ευδοκία σου τη Σιόνη και τον Δομητή Καυτή Ιερουσαλή. Τότε ευδοκία σε εσένα και ορθήν σαν αυτά και με καυτόματα. Τότε ανοίξε με το θυσιαστήριο σου μόσου.
1: Ναι, ανοίξε το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον γελεύξομαι τη Βασιλή Δημητρή και οφήσομαι Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος τα θαύματα.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ σταυρώδη επέτας αστείας παλάμας μακρόθυνε και τον απολύμενο κόσμον εκάλεσας προς επίγνωση του κράτου σου ηπτήμου, όθε με καγίνω με την ευκλονία.
1: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ τον όφημα ανήψους ενωμόησή συμφωνίζοντα την θείαν σου σταύρωση, πλόγι προάναρχε, διεισπέπτε και ο Ιωδόλος όφης, του πτώματος πρόξενος αδάμγελόμενο.
0: Αγίοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Αγίου Αγρότητας και κατοικίνηση όφητε, ασάλευτο μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς, ως εδίδωσε ο Παύλος Βασιλεία και δόξη συμμετοχή Χριστού και εγώ θα πέρα.
1: Αγίοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων τιμών και βήθησε τους σκάφους μάρτυρες κυβερνήσιδα του πάντων βασιλέως λυμένα σε φτάσατε τι σαν να πάψεω.
0: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, το Θεός έχρισε νοσημαίο την καρδία σου. Ήρθε να σε έβλεψας Χριστός τα σβρωμένο, μόνο δεσποινά
1: νητωμένο τη λόγη.
0: Όσε νορολίζεις από όσο σου έφερε.
1: Άγιε ιερομάρτης του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, την των Υγείων ημάτων, ως Μωυσής, έρυθραν θάλασσα, ακυμάντους διερθών. Βαβύλα μακάρια Θεό, επί νίκη ονοδύ, Εγώ ασάσομαι.
0: Άγιε ομάδες του Χριστού πρέσβευε υπέρημα, το γήγον των πόδων το θεϊκό, υπότα σας έρωτη κάθε χρόνη σας που ζει, παντήλα μακάριε Χριστού, επιγόνιντος ήδη την ωραιότητα.
1: Άγιε ομάδες του Χριστού πρέσβευε υπέρημα, της υπερθέου τριάδος ο σεραστής, της κρίσης συνέφανες, αγαλώνες πρισί, βαβύλα μακάρια την γη, προϊέμενος ψυχήν, το τάχτης ερωτήν.
0: Υπεραγία Θεόφρατε σώσον ομάς, τον έξε αυτής ετοκία την ουγόνος αυτός εφέρνησε, εξασπόρου σου γαστρό, υπερνούς ακούμενον αυγή, το κτίσμα των Άγιστος εσύ της
1: προφήτα του Θεού πρέπει υπέρ ημών Μωσής προφητώνεν εις το πρότερο ως ενωπεί ο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφάνος εν προσώπου προς πρόσωπον μου κένιγμα του φάσμασι, άλλος εν είδη σαρκός, βλέψες αυτό.
0: Προφήτα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημός, θείο δημόγων,
1: κερίσθησε τους συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεό, Παδέ και Θεός, το Πατρίος περίσσατο.
0: Επαγγελίας ρήματι, προμηνυθέτησε τη χέμιση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κυρνήσω θεοπτικός πανέθυνε, εκβρέφους πάσαν φυλή, το δε γνησίο γάλασης στραφής, παρεδίδουσα θεστάτα, εις προς Θεόν εγγύτητος, του υπερέρωσου αξίωμα.
0: Και νίκη άλλη και εις τους αιώνας των αιώνων μας, κατέντη
1: δόμος εις παράδοξον εν πρώτης
0: φαιάμα βάτων
1: του σούσιν ο λόγος θεατού και Ιησούς και άφθονος ποιητίας των συγκροτήσαντας πνευματικός θεραίωσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνον δόξης αξίωσον.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.

0: Σάστε και του πικρού τα πρόβατα προς τον ανθρώπου συγάπησα. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι παρέσεις Κρητός, Κρητή αδίκο, ο Κρήτη δικαίως πασαγή και είναι εγκαστραπίσματα, ελεύθερος ο Θεός με. Δε δουλωμένο Κύριε, το πονηρό κόσμο πράκτορη.
1: Άγιε οι μάρτυρες του Χριστού προσβεύσατε υπέρ ημών, αθλήσαν τη ράχη νομίμων, πανόμους ισχύνατε Χριστ,
0: και γνώμη θανατούμενη, διάρκειταν τον έγεσαι, το του θανάτου πρόξενο,
1: καταλήθασατε βράτωνα.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, γη εν άνοιξόθησαν εμφλίας, ήδη επιβάντες αλήθους, μαρτυρικώς οι μάρτυρες και τέσσα ύλης θάψεσιν. Η ηλική νόθησα χαρά σαρή του πληρούμενη.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, εξού η ανάπλαση της Εύας, ωράθη Παρθένε αληθώς,

0: Άγιε ιερομάρτης του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ουκέστη Άγιος εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσος του κέρας σου, βαδύλα του Χριστού, και στεφανός εσ' αυτόν, το στεφάνο της ομολογίας σου.
1: Άγιε μάρτυρες του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρο και πολέμηση, Κύριε ο Σταυρός σου, στερεώσα στους πέδας.
0: Συμβαβήλα του κλεινώ και τα τελώνει αυτό, τα της πλάνης αυθέρα θριάματα. Άγιε ιερό μάρτυρες του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύεις, εξαίρεται Χριστέ, διαβόλου εις τέλος, τες ακάκης πεσίγαρ και βαθύ.

0: Επλήστης Θεότα των καρνεύματων Πανάγιων διαγγέλου την των αρχαίων εμίσατος γνώσου τρανών
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών φέρω τη λαβδός της Θείας Αυγάς και σε συγνείς κατέπλητες Αίγυπτο μεταβάλλοντι το στοιχείο παραδόξους πίσιν πάσο Θεό.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ήδη το ωραίο κάλλον σου την εκθείας έγνης λαμπράν αστιότητα και προστίαν απλής τους πάντας επισπάσω ωραίο

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

ακροδοξία στη λιτεύση των είδωλων του Άθεων και όλων αυτών αθείων γενόμενος θαυμάτων γύρω σύζης τα πέρατα.

0: Ράβαζες ή μήπως έλεις το φως μου το άχρονο. Την ανεξυπνία στον Θεία Βουλή της εκ της Παρθένου Σαρκώσου σου του υψίστου προφήτη Σαββακού κατανοώ νεκράβες δόξα του δυνάμου σου Κύριε.
1: Δόξα Θεός ημών δόξα Σύ να απολύσεις με εκ των δεσμών της αμαρτίας φιλάθρωπε εθελουσίως εδεσμεύτες και σταυρό ως με καρπούργος τέθηκες δόξα την πορεία του Λαπτίας.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα στίγματα επίνεγες λόγια φρούτη των επονίδης των θάνατων αθανατίζουν την ουσία των βρωτών θανατωθείς αν πάρξη δόξα την πορεία του Λαπτίας.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε την αγαλία σε την του Θεού μέλλοντες κληρούστε επνεύμα του Παναγίου αγαλωμένη ψυχή του οικισμού συμπίνεντα και τον βιαιότα των θάνατων.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερμαν χείρας αφαιρούμενη και κεφαλάς, γλώσσαντε κοπτώμενοι μάρτυρες την θεολόγων και στερούμενη φωτός και μελιδόντε μνόμενη άκμητη Χριστό και διεμήνατε.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον μας, ρίγνητε χειρόγραφα από το λαδά, λόχι νητωμένου σου δέσποτα και θεωτόπους ανεβούν από το σταυρό. Παρισταμένη Κύριε κυρδινιός αγωγή.
0: Άγιοι ιερομάρτυρες του Χριστού πρέσβευτε ημών, Χριστός μου δύναμις Θεός του Κύριος πρόβλημάτων, εγώ αστεραν ηχών απειλές, απτόητος ιερομάρτυρες βαβήλα εν Κυρίω αγαλώμενο.
1: Άγιοι ιερομάρτυρες του Χριστού πρέσβευτε ημών, θυσία μου άνομο φρουκτήν ανέμακτον, το Κυρίο προσφέρον και σε αυτό σφαγίου διέμακτος ιερομάρτυρες βαβήλα ακυλίδω την προσήκη.
0: Άγιοι ιερομάρτυρες του Χριστού πρέσβευτε ημών, των παιδων όσοι το νέο φρόνημα, ο σοφός παιδοτρίδης, πνευματικό αποτρέφων γάλακτη, ιερομάρτυρες βαβήλα, εις τελείωση κατήρτησης.
1: Καραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ναό Πανάγιον Θεού γνώσκοντες, σε την άσπηρο μόνη και των πιστών πάντων υπερέχουσαν ιεροπτά τις εφωνές, Θεωτό και μακάρι.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβευτε ημών της ισχνότητος της γλώσσας και της φωνής σου, διαμυφθήσεις Θεία Προνοία Θεόπτα φρεπτών μυστηρίων Θεού, εδείχθης διάφωνος και πληγές, εμάστηξες την Αίγυπτη.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβευτε ημών, ως παράδοξο συγκλήσου ο Θεόπτα, ως φοβερά τα έργα των σών τεραστίων, όπτε γάρ, ο όνση Θεός, και δόξη υψώσασε Ισραήλ σωτήρα απέστη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, πάν πρωτότοκον επάταξες της Αιγύπτου, ως ο Χριστός δαιμόνων ενέπρωσε κράτος, τύπων δάρ του μέλλοντος, τα σύ ενεργούμενα λιθώς υπήρχουν να είδη.
1: Και νίκη αείδης σε όνας τον όνομι, μη εγγύσε της πόδε, μοσείς ακούσας Θεού φωνής γλωμόσης, εφοβός και της βάτου, Άγιος ο τόπος γάχ, υπότος προσέγραψε με σαρκή, δεκθέστε Χριστός εξ αρνής.
0: Εξέστε τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξου, σίγαρα πυρόγαμε παρθένε έσχες εν μήτρα, των επιπάντων Θεών και τέτοιτας, άχρονων ιών πάσα της ημνούσι, την ειρήνη μπραβεύος.
1: Δόξε Θεός ημα δόξη, δώσε ο ήλιος, επί σταυρού υψούμενου δέσποτα, συνέστηλε να κτίνα σφανήν μη σθένων σου σώτερ δύναντος και φωτογούντος τους νυχτή της πλάνης καθεύγοντας προσκυνούντας το κράτος.
0: Δόξα σε Θεός μου δόξα σταυρούσε και σώζει με διευλαπνία εν Κύριε όπως και χωρίς δέχει την γεύση της ενιδών απολυτρούμενος γεύσεως ημάς ως αγαθός δις υπατήθημεν και φθορά υπεκρέσαμε.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπό της πλάνης, ελύσατε χειμώνα θείοι μάρτυρες, πνεύμα του Αγίου επιθάλψη και προς το αίαρ της αναπαύσεως χαίροντες εφθάσατε ομού, πάντα προϊστάμενοι υπάρχουν των εν θλίψης.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε τα ημονόμβρης θείου αίματος την γην πάσα ανερβεύσατε, εν αποξηράνοντας τους όμβρους της αθρίας, Άγιοι μάρτυρες όθεν, προς το είδος της ζωής νύχτα τα σκηνώσα του υπερπάντων πρεσβεύοντας.
1: Καραγία Θεοτόκια, όσον ημάς αρτήν, ο νικής σας Χριστόφου ευχαρίτεται, ξύλο αναρτώνουν ομοσίδες, θυνούν εκκλήσεις και το ματρόθυμο τούτο κατεπλή του αληθώς, όθεν εμεγάλινες και αυτούς συγκατάβασα.
0: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, την Θεία Χάρη σου Ιησού Ιερομάρτυρ Βαβύλας όντως, εξύψουσε δέξε τός και πέδας νέος, προς ξύν αγάπησιν αλήθη και θανάτου προς καταφρόνησιν.
1: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, τη Θεία Γνώση, ελαυθείς ο Ιερομάρτυρ Βαβύλας, πάντα σε δίδες και Κύριε, σε ιδέμε μόνο Θεόν των όντως Θεών, εξώφου τους τις πλάνες ανακαλύνουν.
0: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, τη Θεία ψήφου σου προκριθείς, ο Ιερομάρτυρ Βαβύλας, την λογική νέμην πίμνη σου, σύ προσφέρει λόγια Θεού το αίμα σου, προστρίβων σωτηρίας πάντα σαφώς ο Θεός.
1: Παραγία Θεοτόκια σώσον μας, επέρ τον δούλου σου, τον εξού πάνε με δεσπότη του παντός, εκδισοπούσα ηκέτευε, πάση εναντίας βλάβης, λυτρώσαστε, ουσέ ομολογούδος παρθενομήτων.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβη περιμόν, ραπίζεις την ερυθρά και δεικνύεις ισχύν του Θεού, τη ράβδα σου ο Θεόπτε και χαρά της εν αυτή του Σταυρού, την Θεία δύναμη.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβη περιμόν, ο τόλμης προσφυλούς, ο απλότητος ψυχής καθαράς, ή έγνεμε παραπαντός προς Θεόν, ο Θεόπτης φυσί, γνωστός μη φανήθη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο Ίων, η ετών αντίδα τους μάνα ποτέ, Μωυσής εστίν ο Θεόπτης, ο δούς ορτιγουμήτρας τροφήν του Ισραήλ διευχής.
1: Καινή και αρήτης τους αιώνας των αιώναμιν, εισέβησες θητός το γνώφο και έμαθες τα άρετα ο Θεόπτα, ως μέλη εκ Παρθένου Θεός αρτή και εκθίσεστε.
0: Την Θεία Τάκτην και πάντημον τελούντες σε ορτήνη Θεόφρονες εις Θεομήτως, δεύτερες χείρες προτίσουμε τον εξαρτής και εκθέντες Θεόν και τους άλλους.
1: Δόξε Θεός ημών δόξα σε τους πόνους, υπερ υπέμεινας, σταυρούμενος τους πόνους, κατέπαυσας της ανθρωπότητος και προς την άπονον άπαντας διαγωγή μετάγες εσπλαχνία έσπλαχνη Κύριε.
0: Δόξε σε Θεό σημαν δόξη, ηλίου του σέλας εκρύπτη του, ναούδε η φεδρότη σε ρίγνη του, η γη κατεσία του, πέτρες συν φόβο εσχίζουν του, επί σταυρού τον κτίστην ωρά μη στένους.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού προσδεύσου πυρμών, μικρός όφησε γέννητο βασάνης νεκρουμένους θεόμενος τους θείους μάρτυρες και τη ζωή την αιώνια πληρονομούντας όντως τη Θεία Χάρη.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε και μόνο πολλάς βασάνους υπέστη και πολλών και των επάθρων ετήχη και πολυαρίθμητα πλήθη μαρτύρων τα ίδια, διότα των κακών μου πλήθη εμοιώσαστε.
1: Σαραγία Θεοτόκια σώσον εμάς, λιμή γεννούμι πανάμουμε, πελάγιοι των δεινών θαλατεύονται, ειν να βαγίσασαν πάσα τη φύση του τόκου σου, Θεογενήτωρ κόρη, νυν διάσουσα.
0: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, του βίου την θάλασσα, το της πλάνης καθορών κειμενωμένη κλείδωνη βαβύλας, ο αείδημος αθλητής εγώ, ανάγαγε τη φθορά στην ζωή μου πολυέλε.
1: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, Χριστόν εκουμπούμενη, πρώτης πύλης στην ψυχή, την εαυτού προβέδω και ο αείδημος μάρτυρας και αθλητής ζωής του σε αιώνια εκφθοράς του θανάτου με θυστά.
0: Άγιε Ιερομάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, τον παίρνει το άσα τον επεστήριζε σου φως της εαυτού παθήμαση βαβύλας, ο αείδημος αθλητής ζωήν προς ουράνου από γης μεταφέρον ο πανεύθυνε.
1: Περαγία Θεωτό και σώσε τον αδεσμό, απολέγινε καταδίκηση και αράς ευλογημένη πάνω με και το κετό σου μόνη γάρε που γης Θεόν εσωμάτωσες καθορός εξωμάτωσου πανώνα.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβη περιμόν στρατείαν και κτημένος Θεού Ισραήλ δυνατή, τα μεν επτά της κακίας χαναναίων έθνη εξαφανίζεις το λαό σου και πληροδοτείς δε την γη την αυτόν.
1: Προφήτα του Θεού πρέσβη περιμόν αρήτως υπαφλών με τον γνώφο το Θείο μου Θή, που ο Θεός ή καλός σε καταγραφή σας πλάτας δακτύλου αυτού των μνήμων υπηρεξεω λένε σε άπονα αυτού.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, νόμιμοι ως της χάρη τους πέδεις επάρχοντας, την ευλογία τριβόμεν και θυμούντες μάρκαν σε και Εβραίους ως περπάλη Ιακών του Ισάδου νύμ τερνίζοντας.
1: Και νύχια Υιού και στους αιώνας των νόμων πνεύμα θεϊκός προγράφει μασίς ο κλινός ως και δωτό Θεοτόκο της αυγές του πνεύματος πανταφώθεν ως χρυσίο κατά και πελημένη εις δόξαν Θεού.
0: Θύσους ή μεταφωνήσεν έσεως Κύριε η Εκκλησία νοάσαν εκ δαιμόνων λύθου και καθαρμένη του

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Σακράντου.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ως ευσεβίας κήρυκα και αθλητών εδραίων η Εκκλησία δοξάζει σε έμπνευσε λαμπρινωμένη σήμερα, αλλος έχουν παρησία εν ειρήνη τελεία τους ανυμνούντασε των Χριστών φυλακθήνε δυσόπισον ο πολύαθλε.
2: Δυσόπισον ο πολύαθλε.
1: Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα εν όνο του κόσμου αλότερης και τα πάθη Χριστού μισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκρωσες και των σταυρών σου αράμενος υπολούθησες μάρτης του κτίσκης και σημαίνουν αυτόν είναι και έτερη, υπέρ των σε τιμών του, αληθώς ο πολύαθλε.
2: Αληθώς ο πολύαθλε.
1: Τη Τετάρτη του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρου Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτό Αγίων Τριών Πέδων, ή διαψήφισε τελειώθηκε. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας δίουν πάλι, Χριστό προθήμος θείεται διεξήτου. Υπέρ μεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου, τρέχουσε θερμός προς ξύφους και τα παιδεία. Πέδας και Βαβίλα μου πέφτει, ξύφους αμφί τετάρτη. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Βαβίλας, ο εν Αντιοχία διδάσκαλος, συν της υπ' αυτών 84 επεσή, ψήφιτε λιούδι. Μαθήσεως η μισθός εκ των παιδίων, Βαβίλα θείεται στο μη στην κοινωνία. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος προφήτης Μωυσής, ο Θεόπτης, εν ειρήνη τελειώτη, ούκ εκ πέτρα συνήν, ουδέ ο πιστίων μέρη, Μωυσή, θεωρείς αλλόλων Θεών βλέπεις. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου, χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρυκία προς σωτηρία. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδωρος, οι αποδημίων πιστεύσανες πυρή τελειούτη, Θεότιμος τέθνε και συνθεοδούλ, τιμήν συν αυτών δουλικήν δούς κυρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, και εντυρίωνης, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ πόμης κανδάβλης. Ο κεντυρίων πυρ πόθου θείου πνέου, ψυχήν προθήμωση στο πύρακο πνέει. Τριτής αθλητές, η πυρά κλίμαξ ξένη, δίσαν ήλθον ουρανού προς το πλάτο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζαρβίλου ή Σαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Τμηθέντες άνθρω, Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρων αντί εψευσμένης. Βέβυλον ο Ζάρβυλος, ου σέβων σέβας, ανδρών βεβύλων χερσίν βάλε τελίδης. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τρισχυλίων, 628 μαρτύρων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον τη σώσον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, χείρας εκπετάσαν δανείοι, πλέον.

τεκούσα την όμως περωτόπων σε μεγαλύνονται ότι επέβλεψε να φύλλωσε τις δουλειές αυτού η δουλειά από τότε μακαρίωσε με πάνω.

0: Άπας γηγενής κρυπάτω το πνεύμα και λαμπαδοκούμενος, πανηγυριζέται δε αείλω νόμ φύσης γεραίρος, τα ιεράτσα θυμάσαι της θερμίτας και βοάτας, χέρις παμακάρισαι, Θεοτόκη αγνή υπάρχει.
1: Δόξα Θεός ημών, δόξα Χρήστατο, Κρητός, ο κρίνε τα σύμπαντα μέλλον, φιλάνθρωπε στέφος, ανεβίσονται με θελουσίες τότε, ακάθαμε παρακουρίστη, ακάθα Χριστέ, προσέ ύμνων, υπεκτήλων, μας ανεφυτεύονται και τις πλαθμίες επί.
0: Δόξε και Θεός μου, δόξε, όπως ο λαός ο άδικος, δίκαιο νόντα και άνομισον, στόμα σκοτιζόμενος σε φωτεβότα σταυρό προδίδευση, ούπερ το πάθος ήλιος ορών σκοτίζεται και φεδρότης ναού διαρρύγνεται και δονίκη της γης τα θεμέλια.
1: Άγιε μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύς του περιμόν, σύμβο του παθό Χριστού χρηματίζεται Άγιε μάρτυρες και συμπληρωνόμοι δε της βασιλείας και της λαμπρότητας διαφωταγωγήσετε του συμνοδούς ημών αμαρτίες ζώφου απαλλάτωντες και επικύρων σοφή περιστάσεις.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε δαιμονίδη προς αυτά σοφή τα ουράνια και τα σκηνώσατε δόξεις και λαγόμενοι της αηδίου και της μεθέξης και της ιερές θεούμενη μένεις και πάντων ημών των τιμώντων πίστην την πανίερον της επτήρημον μνήμην πανέφυγε.
1: Πέρα Αγία Θεοτόκε σώσε του μας φώτσε να μην τους πόθω γυμνώντας και μεγαλύνοντας ίσον των παθών ημών που σκότους κόρη πάσον το πλήθωνα του πονηρού τα σκάνδαλα εκ μέσω ποιήσων τους της άγα γόνους καθυποταξών βασιλεία ευσεβή της πρεσβείας.
0: Άγιε ιερομάρτυρες του Χριστού, πρέσβευε υπερ ημών, Χριστός ανθρώπης οδόν υπέδειξε δια σταυρού, προς ύψους ουρανών ευεπίβατον, δια τούτο θάνατο σου κάτω ευρωπής, πέδεις γαρνεανή ετούτων, που κέπτυξαν, συν το θαυμαστό βαβύλα, που σου μακαρίσουν.
1: Άγιε ιερομάρτυρες του Χριστού, πρέσβευε μολεύει τον πόνο σου, την αντάμιξη παρα Χριστού θαυμάτων παροχήν, και όνειρο πληροχία βαβύλα θα σπέσει μέλπιση της Αγγέλης Άγιος, Άγιος, Άγιος Τριάς, η Παντουργός και Παντουργός.
0: Άγιε ιερομάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιγών παθώνει άματα αρισόμεθα τη ευκλεή σκηνή των ανθρωπόρων προσπρέπεντες, εν αυτή γαρπάρισε αγγέλων χωρί, πνεύματα και δικαίων πάντων οι δέσποινες είναι το θαυμασίο βαβύλα, οι άσεις νέμοντες.
1: Αγία Θεοτόκε σώσε μας οδού προσάγος η κόρη δέσποινα, εκρυπαρόχη λέων μου ο τάλας δεόμενος, του βορβόρου ρίσε με τον έργο μου άπαντας δε τους πίστη, μην εφημούντας εκ την εκδεξιών του σου Υιού δόξα αξίου.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβη, γεύνας αυτό πως Θεόπτα και μετά θάνατον Κυρίου ου διαμυδρών ενηγμάτων Χριστών αθρίσας ως εν τη πέτρα του πριν αλλά ανθρωπίνου σώμα τη φως απαστράπτονται Θεότητα.
1: Προφήτα του Θεού πρέπει περνουμόρος το θαβόρ εδοξάστη υπέρ το σύνειο πλουσίος έθαμος εις εκ νεκάδων και ο θεσβήτης εχώρας ζώδων Χριστών συν Αποστόλης Εύρωπων μεταμορφούμενων ως όλους Θεών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι σώσον συμπαθήσου πρεσβεία και προσευχών την Παρισία ως τον Ισραήλ επικινδύνων Μωυσή Θεόπτα και χαλεπών και δεινών χριστιανών το πλήρωμα εκ πάσης βλάβης των υμνούντων.
1: Και νύν και αίκης της αιώνας των αόμων στάμνησε χρυσίτε και πλάκα και θεία τράπεζα παρθένε πρώτερο νοσής διαγράψα στρανός ευήλου θεών πεκθύνε εξού όπερι δότε σώματι πιστός των ύμνων συμπληρούμενης.
0: Λύθος αχυρότητος όλους εξάλαξε αυτού σου παρθένε ακρογωνία έωσε πνίχη Χριστός συνάψας τας δίες τόσας πίσης.

Ήτος τον Σέραφη, την Αγία Φλόρος Θεό, λόγω τεκούσα, την όπως Θεοτόκος Σέραφη.

0: Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της Κύριε Βέλησο
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα

0: ανεμάρκος και εσείς εν έμας ηθείς συν της θελής νηπείς μεθόν σε ανεφημούρε
1: τους μη τη συνεικόνα Παρθένε ασπαζομένος
0: και του Υιού και Θεού σου εκπίστεως ειλικρινούς κατάβαλος ο Θεός και τη γέννη παράδος.
2: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής, εσύ πρέπει, ίμνος του Θεός.
3: Ενείτε αυτό που άντησε άγγελε αυτό, ενείτε αυτό που άσε δυνάμεις αυτούς, πρέπει, ίμνος του Θεού.
2: Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως.
3: Ενείτε αυτόν ουρανό και τρίτη και τώρα
2: χρόνο. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός συνετήλατε και εκτίστησε.
3: Έσαι να φτάσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα προς τον μέθο που παραδεύσε.
2: Ενείτε τον γύρο εκ τη γη δράκοντα και πάση άδεια.
3: Ήρθε άλλο ζαχιόν, κρίσταλο πνεύμα καταγύρω στα πλήρια του λόγου μα.
2: Τα όρη και πάντα στη ζωή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη.
3: Τα θηρία και πάντα κτίνια ερπετά και πιτινά πτυρητά.
2: Βασιλεί τη γη και πάντα λαοί άρχοντα και πάντα κρυπέ γη.
3: Νιανής και Παρθένη, πρεσβύτερη μου, πνευτέρων εσάς και όμορφο, Κύριο, και υψώσει το όνομα αυτού μου.
2: Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού.
3: Είναι σπάσιος εις αυτού της εις, ρε λαό αγγίζουν και αυτού.
2: Άσε το Κυρίο άσνα και νοημένης αυτού, εν εκκλησία ουσία.
3: Ευθρωθεί το Ισραήλ του πίσω, δι' αυτό και είσαι όμορφο άσομο και το βασιλιά.
2: Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού, εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτού.
3: Ότι ευδοκίτηρισε το λαό αυτό και υψώσει πράσι σου, Κυρία.
2: Καυχήσονται όσοι εν δόξα και αγαλιάσονται επί την κοιτώνα.
3: Και υψώσει το Θεό το λάρι και αυτό και ρωθέω δίστε με τις χερσίν
2: αυτό. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης, εν ελεγμούς εν της λαϊκής.
3: Του δίσου βασιλείς αυτόν υπέρας και τους οδόξα αυτόν υπέρας.
2: Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έμερα, δόξα αυτή έστε πάσα της ουσίης.
3: Ενείτε Θεό, εν της Αγίας αυτού, ενείτε αυτόν εις τεραώνω της δυνάμεις
2: αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.
3: Ενείτε αυτόν εις τους άνθρωπους, ενείτε αυτόν εις ψαλτηρίο και κιθάρα.
2: Ενείτε αυτόν εις την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εις κορδές και οργάνα.
3: Ενείτε αυτόν εις τη βάλη σε βήθης, ενείτε αυτόν εις τη βάλη σε λαλαβού, πάσα πνέμι σαν του
2: δύο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Σύ δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και σύ δόξα να παίρνουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Δόξα σου το δείξε το φως, δόξα μου ψήσε Θεό και επειδή σε ειρήνη να θρέψει ευλογία. Κινούμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δεξιολογούμε, σε ευχαριστούμε σε για το μεγάλο σου δόξα. Κύριε Βασιλέχε Πουράδη, Θεέ Πάτρο Παντοφράτε, Κύριε Έμενε Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, αγνός και Θεέ Υιός, Πατροφράτε, Κύριε Αμαρτία του Κόρου, ελέησον ημάς ο Άγιος Αμαρτίας του Κόρου. Πρόσκειται η δέση του μόνο καθήμου σε δεξιά του πατρό και λέει σου μα ότι εσύ μόνο άγγι, εσύ μόνο κύριο σου Χριστό, ει δόξα Θεού πατρό αμήν. Καθεκάστε να μένει να βουλγίσει και ενώ σου το όνομά στο νερό και στο νερό του όνομα. Κύριε καταφυγή και λέει τη σημαίνει ο γενναιό του γενναιό, το πήρε λέει σου αμήν, σε το ψυχή μου ότι είμαι αυτό. Κύριε Χρυσό κατέφερε, δεν ξέρω τι πείτε, θέλει μα ο Θεό μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, ότι φωτίσει ο ψώνη καθέ. Τώρα που είναι τέλειο, όσο γνώση που είσαι, κατεξήψε κύριε την ημέρα κάθε να μαρτύρει τη λαχτή με εμά. Ευλογητό σε κύριε Θεό τον πατέρα μου, και νετό και δοξασμένο το όνομά σου σε όλα σαν μου. Γέννητο κύριε τέλειο, όσο εμά καθά που με πίσω με ψεύδω. Ευλογητό σε κύριε Δίδα, ψώνη τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σε δέσποτα, συνέχεια ψώνη τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτησε όμως τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος ελεόν εκάλλε και χειρός του είπε εσύ πρέπει όμως η πρεκτινούς η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αλήθεια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Χειρώσαμε την αιωθινή δέση ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
4: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάριθη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
4: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
4: Ότι Θεός ελέους, εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την

0: Τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, Συ κλείναμε τον αυχαίνες ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκρινον τη χείρα στην αόρα του εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Και τι μάρτω μεν εκουσίως ή ακουσίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εχώτσι, δωρούμενος σε μήντα εγκόσμιο και υπερκόσμιο αγαθά σου. Σον χαριστεί το ελεήν και σώζει ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφία ο Θεός Ιησούς το Κύριμα άλλη δάρε πείρα τη πιστή ουκέφονται θυμίξε τον εναυτό και παρήν.

Και τους που όρθωσουν και προσιλώθεις

0: Αγαθόν του εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλουν το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Δόξα Πατρί Κυριώ και Αγίω Ψάχνα την Φωλή και Αίγιος Σώνας Παναγνή. Τον Αγία Τριάσια λέει σε εμάς, Κύριε Λάστα Μαθές εγώ, Δέσποτε Συμπόσο Μικροσυγή, Άγιε επίσκεψη κυρία σα στη γη σου πω, έλεγε το όνομα σου. Κύριε Ελοήσου, κύριε Ελοήσου, κύριε Ελοήσου. Δόξα τα τρίτη η ώρα και η γλου την άγμα του παιδί και αλήθεια σου έπρεπε. Πάτε ρημάνω ένα σου ουρανό σε γέστη, το όνομά σου ελθέ τη βασιλεία σου και τη φύτη του ουρανό σου, όσο ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των αυτιού σου ελθέ τη βασιλεία και άφησε μου τα αφημίδα τα ημών, ως και η γνήση αυτή μου τους και φυλότης ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς του αυτό, αλλά είσαι ημάς από το πνεύμα.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

Τον Αγγέλη του Προϊτελεώσου και την Αλήθειά σου.

0: και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλεσθεν εν πρέπειν εν ενδύστακτο, εν ενδύστακτο Κύριος δύναμη και περιεζόστατο. Πρεσβείευταν Αγίος σου, σώσον ημάς Κύριε. Δάρισε ως ενδικουμένης της μας αγαπήσεται. Πρεσβείευταν Αγίος σου, σώσον ημάς Κύριε. Θαυμαστεί με θεός μη της θαλάσσης.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας εχράνου υπερευλογημένη.

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

Φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι, φίλοι

Μοσχύριε, σε Χριστό, τον Θεό, μη ξεχνέ, μη σας φέρνει το μέλλον. Εν τη γεννήση, την πάντα, την ιατρική, σας, εν τη κοιμήση, τον κόσμο, ανούς πατέρι, πες Θεοτόκε, με τις προς την ζωή, σμήκη,

Και εγώ με συγχωρείς,

Ο Θεός, ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυούμενος, ο Τρισαγίω φωνή υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος ιστο είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα συγκαιομίαση και παντή σου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς ετούν τη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενο σε ψωτηριά μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς ταπεινούς και αναξιούς δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών, των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς την Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότη λατρεύειν σε πάστα σήμερα στη ζωή σημών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σύμβαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Το πεταξίδι στην εγκλημά σου παραστήνει. Το πρόσδεξε ο Θεός την θέση, πίσω, όπως φέρεις,

0: Σοφία
1: προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα
0: πρόσχομεν
1: αδελφοί από τον δοκούντον είναι τι οποίοι πότε ήσαν δεν ενδιαφέρει.

προσανέθεντο, αλλά τον αντίον ειδώντες ότι πεπίστευμε το Ευαγγέλιο της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής. Ο γάρ ενεργή σας Πέτρο εις αποστολή της περιτομής, ενήργησε και εμεί εις τα έθνη, και γνώμες την χάρη την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννος οι δοκούντες είναι στήλοι. Δεξιάς έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας, ή να ημίσεις τα έθνη αυτοί

0: Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο έρχεται προς τον Ιησούν εις τον αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ή να ελθόν επί θησαυτή τα σχήρας όπως σωθεί και ζήσετε και απήλθε μετ' αυτού και υπολούθη αυτό όχλος πολλής και έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτερ σου απέθανε τι επί σκύλης των διδάσκαλων ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο μη φοβού μόνον πίστευε και ου καθήκεν ουδένα αυτό συνακολουθήσε η μη Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννου των αδελφών Ιακώβου και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει αυτής τι θορυβήστε και κλαίτε το παιδί εν ουκ απέθανε αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού ο δε εκβαλών άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μετ' αυτού και εισπορεύεται όπου είναι το πεδίο ανακείμενον και κρατήσε τη χειρός του πεδίου λέγει αυτή τα λιθά ακούμη ο έστι με θερμινευόμενον το κοράσιον συλλέγω έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη ίνγαρ ετών δώδεκα και εξέστησαν εκστάση μεγάλη και διεστήλα του αυτής πολλά ή να μη δεις γνώ τούτο και είπε δοθήνε αυτή φαγή και

Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία. Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μήναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου, άρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημή, προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.

εκεί στα

ημών Πλάτωνος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Ραφαήλ Ιερομονάχου, Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων Παϊσίου Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων των προσελθόντων εις την Θείαν Κεράν μυστογωγίαν ταύτην, μετά των οικίων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα δώρα ταύτα, πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες, κινδύνης, θλίψης και ασθενείας ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ορθοδόξων χριστιανών, και όντα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία Κεραίμων προθέσει, ζώντοντα και τεθνεώ.

0: Θεός ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων εν αυτό, με Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Ιησού, πέφτουρης την από πάσης θλίψεως

Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτου, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και κάνω σον ημάς πως εν εκείνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Τε καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα το λαό σου. Για τον εκτιρμό του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υιού, συν τον Παναγίο και

Και δια την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπής σταυρωθέντα τη περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντε και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και αναμφώντα στους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξα, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των αυτών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

άξιον και δίκαιον σε μνήν, σε ευλογήν, σε νύν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, επαντήτω από τις δεσποτείες σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειώντος σου εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς στον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλους. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν το φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια πτέρωτα.

Όλος ούτως είναι αυτός, τον Υιό στο μονογεννητό, να είναι πάσο που σκέφτεσαι από μια πόλη. Αλλά η ζωή είναι όπως έχουν και πάσα τώρα, σε αυτή την κυρίωση. Η νυχτή παραδίδα, μάλλον δεν την παραδίδα.

Έτσι προσφέρομαι έτσι του κοιντάφτου και ανέμακου λατρεία και παρακαλούμε τη συγκεντρώ μου τα κοικετεύω. Κατάπαιμε στο πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτου και ποιήσε το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν. Αφέρατε το κυρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Αμήν. Μεταβαλώνω το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Στο γενέστε της παραγάνωσης της ανήψης ψυχής. Εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα, εισάφεστα,

Ενδρότης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες.

Ερχόμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, θα την καταπέμψει μην την θείαν χάρη και τη δωρεάν του.

0: Σύ παρακατατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδαν δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επορανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριβα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αυτοίεν εν της οφειλέτες ημών. Και μη σε έλυση μας εις πειρασμόν, αλλά είστε ημάς από του πόνιμου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και

0: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι. Ευχαριστούμε εσύ Βασιλεύα όρατα και με τρίτο σου δυνάμητα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξωπόντων εισθένει τα πάντα παρακακών. Αυτός δέσποτο ρανό θεν επιδεύει τους υποκυκλικότεστα σε αυτόν κεφαλάς. Που γαρέκλα σαρκή και αίμα, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύν δέσποτα, τα προκείμενα, πάσεν ημίνη αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστοτε διανυχρία, τη πλέωση σύμπλευσον, του οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα σύε ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, μεθού ευλογητό ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, από θρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδη μήνα οράτου συνών, και καταξίωσε νεκρατεά σου η χειρή με τα δούνεμή του αχράντου σωματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντή το λαό. Πρόσχομαι τα Αγία της Αγίας.

0: γίγαντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων Ζωοποιών, Τρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη

Ευχαριστούμε, συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατηψίωσες ημάς των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, πρόσδεσον ημών την ζωή. Ασφάλισαν ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξο, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης της

Άρχους εν ημών του στρατού, την νεολαία και παντή το λαός, τι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και αΐ στους αιώνας.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάς, δι' αυτού θεία χάρητε και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αίκαι στους αιώνες των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμό μου Αγίες αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς το Τιμίο ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννων και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγέννη επιτελέσαμε, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και της Αγίας Μάρτυρος Ερμιώνης, θυγατρός του Αποστόλου Φιλίππου, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίο, ελέησε και σώσε ημάς αγαθές και

εσάς και τον κόσμο όλο να φυλάει ο Πανάγαθος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα.

Oh.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Αγάλια γάλια γίνεται η αγορίδα μέλη. Πρέπει να περιμένουμε με υπομονή για να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων και των προσπαθειών μας. Αγάλια γάλια και θα βρει η τάβλα το καρφί της. Αργά ή γρήγορα βρίσκει κανείς αυτό που του ταιριάζει. Λέγεται κυρίως για τους πονηρούς και κακοήθεις που τείνουν να συναναστρέφονται με τους ομοίους τους. Αγάλια και τα τούμπανα, την ευτυχώς ο γάμος. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί στις περιγραφές και στις διηγήσεις μας όταν αναφερόμαστε σε πράγματα ασήμαντα. Αγάπα η μάρα το χορό, ήβρε και άντρα χορευτή. Λέγεται όταν τα πράγματα έρχονται όπως ακριβώς επιθυμούμε ή όταν βρούμε αυτόν, αυτήν που μας ταιριάζει. Αγάς με δέρνει εμένανε και εγώ εσένα δέρνω. Λέγεται για όσους είναι δουλικοί στους ισχυρούς, αλλά σκληροί και αυταρχικοί στους αδύναμους. Άγιες ο μαχαιροκλέφτης και πουλάς κουρολεπίδες. Αναφέρεται στον φαύλο και ανήθικο που διατείνεται χωρίς φυσικά να γίνεται πιστευτός ότι άλλαξε τρόπο ζωής και ότι πλέον ζει έντιμα. Άγιος που δεν θαυματουργεί, λιβάνι δεν του καίνε. Ή αλλιώς, Άγιος που δεν θαυματουργεί, τη δόξα τι θέλει. Ή μια τρίτη παροιμία, Αγίου που δεν βοηθά, κερί μην του ανάφτης. Όποιος δεν ωφελεί τους άλλους και δεν τους εξυπηρετεί, δεν πρέπει να περιμένεις από αυτούς ούτε ευχαριστίες, ούτε επένους και προσφορές. Αγγυλώθη η νύφη μας στην Αλευροθήκη. Λέγεται όταν κάποιος κάνει καταφανώς ψεύτικα παράπονα. Αγοροφάης έφαγε και ωριμοφάης δεν ήβρε. Ή αλλιώς αγοροφάης εκέρδιζε και ωριμοφάης εζήτα. Καμιά φορά αυτοί που ενεργούν βιαστικά μεν αλλά με αποφασιστικότητα καταφέρνουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα από εκείνους που κινούνται με περίσκεψη και προγραμματισμό περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες. Αδιανά τα χέρια σου, κακόν το ποδιακό σου. Εάν δεν προσφέρεις και δεν είσαι χρήσιμος, σε αντιμετωπίζουν αρνητικά και είσαι ανεπιθύμητος. Αδιανός καλόγυρος έγραφε και απέγραφε. Ή άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύνει και δένει. Οι αργόσχολοι, για να φαίνονται πολύ άσχολοι, καταγίνονται με άχρηστα, περιτά και ανόητα έργα. Άδειο σακί δεν στέκεται, γεμάτο δεν λιγάει. Όταν δεν έχεις κοινωνική και οικονομική υπόσταση, χάνεις την υπερηφάνεια σου αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Αντίθετα, όταν έχεις δύναμη, όλοι σε υπολογίζουν. Αδικιάς σπυρίς παρμένο, κι αν φυτρώσει δε σταχιάζει. Ό,τι αποκτάται με άδικο τρόπο, χάνεται χωρίς να αφήσει κέρδος. Αγιώργη, βόηθα με, σύε και εσύ τον πόδο σου. Πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι προσπάθειες να λύσουμε τα προβλήματά μας και να μην περιμένουμε την εξύψους βοήθεια. Ακαμάτρα βρά σκουκιά, ας τα φάγουμε κι ομά. Ο τεμπέλης προτιμά να μην απολαύσει τίποτα προκειμένου να κουραστεί έστω και ελάχιστα. Ακόμα δε σου ρούποσε και μας καλημερίζεις. Λέγεται για αυτούς που κάνουν βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειες κυρίως από λανθασμένες εκτιμήσεις. Ακόμα δεν απέθανε και ανάψαν τα κεριά μου. Πολλές φορές οι άνθρωποι προδικάζουν την αποτυχία ή την πτώση κάποιου και σπέβδουν να την εκμεταλλευτούν. Ακόμα δεν αρχίσαμε και αύριο πόσες έχουμε, λέγεται όταν δεν έχει κανείς την υπομονή και την αντοχή να περιμένει τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Ακόμα δεν αρχίσαμε, 5 σακιά γεμίσαμε. Λέγεται όταν επιπόλαια διατυμπανίζει κανείς επιτυχίες που υποτίθεται ότι θα έχει στο μέλλον, κάτι όμως που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Άκου χτύπους πέρα εκεί, άκου τους και εδώ κοντά. Ό,τι κακό συμβαίνει ακόμα και μακριά από τον περίγυρό σου, είναι πολύ πιθανό να φτάσει και σε σένα. Άκουα και ίδρωνα, είδα και ξεπάγιασα. Η προσωπική εκτίμηση για ένα ζήτημα είναι συχνά κατώτερη από την σχετική με αυτό φήμη. Άκουγα τα κουδούνια του και έλεγα μάντρες έχει. Η κούφια καυχησιολογία δημιουργεί ψεύτικες προσδοκίες, τις οποίες αναιρεί σύντομα η πραγματικότητα. Άκουε ζήμη και φούσκωνε προζήμη. Από απλές ενδείξεις θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αρχίζουμε να το εκτελούμε χωρίς χρονοτριβή και με ζήλο. Άκουε σακί δεμένο, πάντα χέτο και γεμάτο. Από ορισμένα στοιχεία και σχετικές πληροφορίες μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Άκουσε ο κούκος ένα λόγο και ξεκούφανε τον κόσμο. Λέγεται για τους ανόητους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτι ασήμαντο που άκουσαν επειδή σε εκείνους έκανε εντύπωση. Άκουσαν πως χειροσφάξαν και πήραν σούβλες και έτρεξαν. Εκφράζει την τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αρπάζουν τις ευκαιρίες και να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Ακριβώς θαρρή κερδίζει, μα στοχά και δεν το ξέρει. Ακριβώς είναι ο φιλάργυρος. Πολλές φορές οι φιλάργυροι λυπούνται και να δαπανίσουν χρήματα για τη διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται, είτε διότι αγοράζουν φτηνά άρα ευτελή πράγματα, είτε διότι αποφεύγουν λόγω φιλαργυρίας να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες τους. Ακριβώς φθηνά αγοράζει και τη φύρα δεν τη βγάζει. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε εποφολείς για μας ενέργειες, πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους και τα τυχόν μειονεκτήματα κάθε συναλλαγής. Αλάτι πάει στην αλική και φρίγανα στο λόγκο, ή αλλιώς αλάτι πάει στην αλική και ξύλα στο λαγκάδι. Λέγεται για όσους προβάλλουν ως ξεχωριστό κάτι εντελώς συνηθισμένο ή προσφέρουν στους άλλους άχρηστα και περιττά πράγματα. Αλεστικά φουρνιάτικα και ο νοικοκύρης άδειος. Λέγεται για αυτούς που ξοδεύουν πολλά για ένα έργο χωρίς τελικά να αποκομίζουν οι ίδιοι από αυτό κάποιο όφελος. Αλλή που πάρει το σακί και πάει σ' άλλου πόρτα. Αλλή μόνο σε αυτόν που δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και προσφεύγει στην βοήθεια των άλλων. Αλλή που το έχει κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Τα ελαττώματα δηλαδή και οι κακές συνήθειες που έχουμε από μικροί παραμένουν και μας ταλαιπωρούν. Αλύσει κιόν τον ένανε που τον επιάσαν δύο. Η δύναμη πολλές φορές νικέται από τον αριθμό. Αλύσει τον νιό που δέρνεται στο γέρο που κοιμάται. Σύμφωνα με το γνωμικό είναι ανησυχητικό σύμπτωμα ο νέος να δυσκολεύεται να κοιμηθεί και ο γέρος να κοιμάται συνεχώς, αφού ένδειξη καλής υγείας είναι το αντίθετο. Αλλοί τον δέρνουν 18 και δεν τον δέρνει ο νους του. Είναι ντροπή να σε κατακρίνουν και να σε επιπλήττουν και εσύ να μην έχεις την ευαισθησία και την ευφυΐα να βλέπεις και να διορθώνεις τα λάθη σου. Αλλιάς τον ασυνήθιστο ώσπου να συνηθίσει. Ο καλομαθημένος υποφέρει από τη μεταστροφή της τύχης και δύσκολα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή στη ζωή του. Αλέχει γριά και βύχη. Λέγεται στην περίπτωση που γίνεται λανθασμένη εκτίμηση σχετικά με το λόγο της αντίδρασης ή της συμπεριφοράς κάποιου. Άλλα λέει η λίρα μου και άλλα η τσαμπούνα μου. Ή αλλιώς, άλλα ψάλλει η λίρα μου και άλλα το βιολί μου. Λέγεται για τους ασταθείς και επιπόλους, των οποίων τα λόγια δεν έχουν συνέπεια. Άλλα λένε της ανέμης και άλλα κλώθη και γυρίζει. Ή αλλιώς, άλλα λένε της κρυσάρας και άλλα κρυσαρίζει εκείνη. Ή αλλιώς, άλλα λένε της καμπάνας και άλλα καμπανίζει εκείνη. Λέγεται για αυτούς που δεν υπακούουν στις οδηγίες και υποδείξεις των ειδικών, αλλά κάνουν πάντοτε του κεφαλιού τους. Άλλα λογιάζει ο κοσμάς και άλλα λογιάζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τις αντίθετες γνώμες ή και τα διαφορετικά συμφέροντα που πιθανόν να έχουν οι άλλοι. Άλλα η μέτρα ο γιάτης και άλλα η ψήφα ο νοικοκύρης. Ή αλλιώς, άλλα η καρτέρι ο γάιδρος και άλλα των ευρύκων. Ή αλλιώς, άλλα λογαριάζει ο ζευγάς και άλλα το ζευγάρι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις προβλέψεις και στις προσδοκίες μας για το μέλλον όταν άλλοι έχουν την δύναμη στα χέρια τους και παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Άλλα τα λαλούμενα και άλλα τα νοούμενα. Λέγεται για αυτούς που σκέπτονται και πράττουν αντίθετα προς τα λόγια και τις διακηρύξεις τους. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Λέγεται όταν συγκρίνονται ανώμια πράγματα ή άνθρωποι διαφορετικοί ως προς τον χαρακτήρα, την αξία και τις ικανότητες. Άλλη καμιά δε γέννησε, μόνη μαριά το Γιάννη. Λέγεται για αυτόν που καμαρώνει για κοινά και συνηθισμένα πράγματα, τα οποία μάλιστα εκθιάζει ως μοναδικά. Αλλιώς γιαγιά το κόσκινο, αλλιώς και το πλαστήρι. Λέγεται όταν οι νέοι και άπειροι συμβουλεύουν τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους από αυτούς. Αλλιώς μιλάω ξαρμάτωτος και αλλιώς αρματωμένος. Ο ισχυρός και οικονομικά και κοινωνικά έχει αυτοπεποίθηση. Εκφράζει τη γνώμη του με παρησία και ενεργεί ανάλογα σε αντίθεση με τον φτωχό και τον αδύναμο. Άλλο δεν πρέπει του κουφού παρά μονάχα η λίρα. Λέγεται όταν κάτι είναι αντελώς ατέριαστο, περιττό και άχρηστο σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ακριβώς είναι η λίρα για αυτόν που δεν ακούει. Άλλον αναγιόμαστε και άλλον αγαπιόμαστε. λέγεται για όσους επικαλούνται ανύπαρκτη συνήθως συγγένεια ή φιλία με κάποιον για να εξυπηρετηθούν από αυτόν. Άλλοι σας κόβουν λάχανα και άλλοι σας μαγειρεύουν. Λέγεται για αυτούς που απευθυνούνται από τους κόπους των άλλων χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καμιά προσπάθεια. Άλλοι σκάφτουν και τριγούν και άλλοι πίνουν και μεθούν. Ή αλλιώς, άλλοι σπέρνουν και θερίζουν και άλλοι τρών και μακαρίζουν. Ή αλλιώς, άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν, άλλοι πίνουν και χορεύουν. Συμβαίνει συχνά εκείνοι που κοπιάζουν να μην απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους, αλλά να τους χαίρονται άλλοι, συνήθως το περιβάλλον ή οι κληρονόμοι τους. Άλλοι τα γένια επιθυμούν και άλλοι που τάχνε φτύνουν. Όταν διαθέτει κανείς σε αυθονία κάτι, συνήθως δεν το εκτιμά, ενώ το επιθυμεί πολύ εκείνος που δεν το έχει. Άλλοι χτυπούν και χαίρονται και εγώ μιλώ και βλάφτω. Συμβαίνει μερικές φορές οι ανίσχυροι και ταπεινοί να τιμωρούνται αυστηρά για το παραμικρό παράπτωμά τους, ενώ οι ισχυροί να μένουν ατιμώρητοι ακόμη και για εγκλήματα. Άλλος ανάφτει τη φωτιά και άλλος την ανεμίζει. Για να γίνει ένας τσακωμός, μια φασαρία, συμπράττουν συνήθως πολλοί. Όχι μόνο οι πρωταγωνιστές των επεισοδιών, αλλά και αυτοί που επιχαίρουν για το γεγονός και υποδαβλίζουν τον θυμό και την οργή των δύο πλευρών. Άλλος δεν ξέρει τα λουνού που τον ετρώει η πλάτη. Δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζουμε κατά βάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, ούτε και τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Άλλος έχασκε και άλλος εμετέλαβε, ή αλλιώς άλλος χάσκε και άλλος σκάφτη. Πολλές φορές αυτός που περιμένει και προσδοκά να απολαύσει και τελικά δεν τα καταφέρνει, διότι άλλοι, πιο επιτίδη, προλαβαίνουν και το αρπάζουν την ευκαιρία. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη, ή αλλιώς ο λύκος έχει το όνομα και αλλού τη χάρη. Συχνά αποδίδουμε σε κάποιον ιδιότητες και ικανότητες που δεν διαθέτει. Άλλος με πίτα γεύεται και άλλος με το καρβέλι. Ο καθένας απολαμβάνει ή προσφέρει στον άλλον αυτό που διαθέτει. Αλλού παπάς και αλλού ταράσα του. Αναφέρεται στους επιπόλαιους και ακατάστατους που δεν φροντίζουν να βάλουν τάξη στις υποθέσεις τους. Αλλού βαρούν τα κούρταλα, τα κρόταλα, τύμπανα, και αλλού γίνεται ο γάμος. Ή αλλού χτυπούν οι ποταμοί και αλλού χτυπούν τα ριάκια. Ή αλλιώς, αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βροντά ο μήλος. Τα γεγονότα δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα ή τις ενδείξεις που έχουμε. Από αλλού περιμένουμε κάτι και από αλλού απροσδόκητα μας έρχεται. Αλλού βαρούνε τη γριά και αλλού σκάζει προβιά της, δηλαδή το δέρμα της. Λέγεται όταν οι συνέπειες μιας πράξης είναι απροσδόκητες ή εκδηλώνονται σε τόπο και χρόνο που δεν περιμέναμε. Αλλού κοιτάζεις δέσποτα και αλλού σταυροκοπιέσαι. Αλλού τον τρώει και αλλού ξύεται. Λέγεται για αυτόν που συμπεριφέρεται πονηρά και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους άλλους για να μην αντιληφθούν κάτι ίσως μεμπτό που σκέφτεται να κάνει. Αλλού πουλούν τα γράμματα και αλλού πουλούν τη γνώση. Η εκπαίδευση δεν κάνει έξυπνους τους ανόητους. Αλλού έχει πόνο η γριά και αλλού την τρίβει ο γέρος. Ή αλλιώς αλλού με τρίβεις μάρο μου και αλλού με σφάζει ο πόνος. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να καταλάβουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας ώστε να τις ικανοποιήσουν, ιδιαίτερα όταν αποφεύγουμε να τις εκφράσουμε καθαρά. Άμα δεν δείχνει η γίδα μας, δείχνει το κέρατό της. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς κάτι ολοφάνερο. Επομένως, οποιαδήποτε σχετική μαρτυρία είναι περιττή. Άμα δεν μπορείς τι θέλεις, θέλε εκείνο που μπορείς. Αν δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να απολαύσεις αυτά που επιθυμείς, να μάθεις να χαίρεσαι με εκείνα που μπορείς να έχεις. Άμα το θέλει ο γείτονας, παντρεύεις το παιδί σου. Η γνώμη των γειτόνων λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψη. Μπορεί λοιπόν αυτοί να σου ωφελήσουν επενώντας ή να σε βλάψουν κατηγορώντας. Άμαθος από παλάτι ή δε φούρνου και θαμάχτη. Όταν κάποιος αγνοεί αξιόλογα έργα, εντυπωσιάζεται και από τα ασήμαντα. Αν άκουγε ο Θεός του Ζήτουλα, θα εχάλαγε την κόλαση. Δεν φτάνει να δίνεις χρήματα στους φτωχούς για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες σου και να πας στον παράδεισο, όπως σου εύχονται αυτοί που ελεείς. Αν αρτηθείς, ας είναι λαρδί, και αν κλέψεις, να λογάρι, δηλαδή κάτι πολύτιμο. Λέγεται για αυτούς που παρανόμησαν για ασήμαντα και ευτελή πράγματα. Αν δεν αλείψεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. Ή αλλιώς, αλήφθη λάδι ο τροχός, για τούτο δεν φωνάζει. Αν θέλει κανείς να πετύχει τους στόχους του, πρέπει να είναι διατηθειμένος να καταβάλει όχι μόνο κόπους, αλλά και χρήματα. Αν δεν εξεύρεις γράμματα, ας το χαρτί σου χάμου. Δεν πρέπει να ανακατεύεσαι σε υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζεις και τις οποίες δεν έχεις στοιχεία. Αν δεν πενάς το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει. Πρέπει να προβάλλουμε κι εμείς οι ίδιοι τα προσόντα και τις ικανότητές μας, διότι διαφορετικά οι άλλοι δεν θα μας υπολογίζουν και θα μας αγνοούν. Αν δεν του δώσω, ντρέπομαι, και άμα του δώσω, χάνω. Λέγεται για την περίπτωση όπου βρίσκεται κανείς σε δύσκολη θέση ή σε αμηχανία μπροστά σε ένα αίτημα το οποίο, αν δεν ικανοποιήσει, θα στεναχωρήσει σίγουρα τον φίλο ή τον γνωστό που το υπέβαλε, ενώ αν το ικανοποιήσει, θα ζημιωθεί ο ίδιος. Αν είναι παπά στην εκκλησιά, η αυγή θα τον ειδείξει. Λέγεται για αμφιβολίες που σύντομα θα αρθούν. Αν είναι τα αρνιά σου αμέτρητα, πες πόσα αρνιά δεν έχεις. Όταν δεν έχεις εποπτεία της περιουσίας σου, εύκολα μπορεί οι άλλοι να την σφετεριστούν. Αν είσαι και παπάς, με την αράδο σου θα πας. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το αξίωμα ή τη δύναμή σου για να πάρεις τη θέση ή τη σειρά ενός άλλου. Αν κρεμάσουν τους μαστόρους, άδικα θα τον κρεμάσουν. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι κομπάζουν για ικανότητες και αξία που δεν έχουν. Αν ξαναγινόμουν ύφη, θα ξέρα να καμαρώνω. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν εάν έχουμε πείρα από ανάλογη περίπτωση. Αν σε ρίξει τάλογο, ξεπέζευε και σύρτο. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα αναπροσαρμόζοντας τις ενέργειες και τις κινήσεις μας. Αναβάστα, δηλαδή βόηθαχε. αναβάστα γριά το γέρο να τον έχουμε στο θέρο. Λέγεται για αυτούς που προσφέρουν με υστεροβουλία τις φροντίδες τους σε κάποιον με σκοπό να τον εκμεταλλευτούν στο μέλλον. Ανάθρεψε τον ποντικό να φάει το σακί σου. Λέγεται για τους αχάριστους που βλάπτουν τους ευεργέτες τους. Ανάξιος έβαλε βρακή και ρώτα που χορός κρατεί. Λέγεται για τους φτωχούς και άσημους που όταν αποκτήσουν κάτι ακόμα και ασήμαντο σπέβδουν να το επιδείξουν. Αναστενάζει και διπνά, κλαίει και γιωματίζει. Λέγεται για αυτούς που παραπονιούνται συνεχώς για συμφορές πραγματικές ή μη. Ανεμομαζώματα διαολοσκορπίσματα. Τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται με άδικο και παράνομο τρόπο συχνά χάνονται τόσο εύκολα όσο εύκολα αποκτήθηκαν. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο τι γυρεύει? Όποιος ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις και λέει τη γνώμη του χωρίς να του τη ζητήσουν γίνεται ενοχλητικός και αντιπαθής. Αντάμα κουβεντιάζουμε και χωριστά ακούμε. Λέγεται όταν οι συνομιλητές δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Αντάμα πάμε δέσποτα και πάμε όθεν ορίζεις. Πρόθυμα δεχόμαστε να ταλαιπωρηθούμε και να εκτεθούμε σε κινδύνους ακόμη αρκεί να έχουμε δίπλα μας κάποιον με κύρος με τον οποίο νιώθουμε ασφαλείς και προστατευμένοι. Ανταμικός, δηλαδή συνεταιριστικός ή αλλιώς μυσιακός. Ανταμικός ο γάιδερος για να τον φάει ο λύκος. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε πολλούς, συνήθως αυτό εγκαταλείπεται και ρημάζει. Αντί να τρίζει ο ζυγός, τρίζουνε τα λουριά του. Ή αλλιώς, αντί να σχέται ο γάιδερος, σύεται το σαμάρι. Λέγεται για όσους διαμαρτύρονται για ένα γεγονός το οποίο δεν έχει άμεση επίπτωση στους ίδιους, ενώ εκείνοι που πραγματικά θίγονται από αυτό δεν αντιδρούν. Άντρα μου ήρθε η γρηγοράδα, φέρε τα γένια σου να γνέσω. Ή αλλιώς, άναψε η γυναίκα λίχνο να κουρέψουμε τα αρνιά. Λέγεται για τους τεμπέληδες που άκερα και με ανόητο τρόπο παριστάνουν ξαφνικά τους προκομμένους και τους δραστήριους. Ανύπαντρος συμπέθερος προξενητής για λόγο του γυρεύει. Ή αλλιώς, για το γείτονά μου λέω και για λόγο μου γυρεύω. Λέγεται συνήθως για αυτούς που ενώ με τις ενέργειές τους αποσκοπούν στο δικό τους μόνο συμφέρον, διατείνονται ότι ενεργούν για το καλό των άλλων. Αξίζει γεροντόκοτα 40 πουλαδίτσες. Οι νέοι σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους υστερούν ως προς την πείρα και την κρίση. Απ' την αγάπη του καλού μου δεν τον είδαν έχει γένια. Αδιαφορώ τόσο για ένα άτομο το οποίο διατείνομαι ότι αγαπώ, ώστε δεν έχω προσέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του. Απακοής δουλεύει ο μήλος. Όταν δηλαδή ακούμε τον μήλο να δουλεύει, πάμε κι εμείς σιτηρά για άλεσμα. Αναφέρεται στην αξία της καλής φήμης. Από που λείπει η καρδιά, εκεί μιλάει η γλώσσα. Όταν δεν υπάρχουν ειλικρινή και βαθιά συναισθήματα, προσπαθούμε να καλύψουμε την έλλειψή τους με πομπόδι λόγια και με φλιαρίες. Από όσα λένε τα μισά και από όσα ακούς καμπόσα. Η πραγματικότητα είναι συχνά κατώτερη της φήμης, η οποία μεγαλοποιεί συνήθως τα πράγματα. Απ' τη λεχόνα ως τη μαμή άφαντο έγινε το παιδί. λέγεται όταν χάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με παράδοξο τρόπο κάτι το οποίο υποτίθεται ότι είχε φύλαξη και φροντίδα. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνια, σε στέρεο λιμάνι, αράζει. Λέγει όταν βρισκόμαστε σε μεγάλη απελπισία και βρίσκουμε απροσδόκητα λιμάνι σωτηρίας. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνα. Άπιαστα πουλιά χίλια στον παρά. Λέγεται για αυτούς που υπόσχονται και τάζουν στους άλλους πράγματα που δεν τους ανοίγουν και επομένως δεν τα ορίζουν. Άπλωνε το καλάθι σου ως το κλαδί που φτάνεις ή αλλιώς άπλωνε τον πόδα σου κατά το πάπλωμά σου ή αλλιώς κατά το πάπλωμα και το ξάπλωμα. Οι ενέργειές σου πρέπει να είναι ανάλογες με τις οποίες οι δυνατότητες σου, δηλαδή δεν πρέπει να επιχειρείς έργα ανώτερα των δυνάμεών σου. Από πίτα που δεν τρως τι σε νοιάζει και καεί, δεν πρέπει να ανακατευόμαστε σε υποθέσεις που δεν μας αφορούν και από τις οποίες δεν έχουμε κάποιο συμφέρον. Από τον γάμο έρχομαι, βαριά είμαι πεινασμένος και τρέμω από την πείνα. Πάει στη βρύση για νερό και έρχεται διψασμένος. Λέγεται στην περίπτωση που κάποιος δεν κατάφερε να αδράξει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Από το στόμα κόρακα μονάχα κρά θα ακούσεις. Από ένα κακό και ανήθικο άτομο δεν πρόκειται να ακούσεις κάτι χρήσιμο ή ωφέλιμο. Αντίστοιχη αρχαία παροιμία, εκ στόματος κόρακος ακουσόμεθα κρά. Από το φράχτη στο κλαρί και από το κλαρί στο φράχτη. Λέγεται για αυτούς που όταν μιλάνε περνούν γρήγορα από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι όσα λένε δεν έχουν κάποιον ιρμό. Από φτωχό μη δανειστείς και πιάσει τις καμπάνες. Ο ασήμαντος καμαρώνει για την εξυπηρέτηση ή τη βοήθεια που μπόρεσε κάποια στιγμή να προσφέρει και διαδίδει το γεγονός σε όλους. Απόκρεψε ο καλόγερος κουκιά του μαγειρεύουν. Για τους φτωχούς και ασήμαντους ακόμα και οι μεγάλες γιορτές δεν φέρνουν κάποια ευχάριστη αλλαγή. Αργεί το Πάσχα μάρχεται. Ας περιμένουμε υπομονετικά να εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας, εφόσον είναι σίγουρο ότι αυτό, έστω και αν αργήσει, θα γίνει. Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο και ταξίδι. Λέγεται για τους νοθρούς και δυσκίνητους, των οποίων οι δραστηριότητες είναι ελάχιστες. Αρνί που βλέπει ο Θεός, ο λύκος δεν το τρώει. Δηλαδή αυτόν που προστατεύει ο Θεός δεν μπορεί να τον βλάψει κανένας. Αρρώστησες, ξαρρώστησες, πες πως το γάμο πήγες. Ή αλλιώς, όπα αρρωστά και ξαρρωστά στο πανηγύρι πάει. Όταν ξεφεύγεις από κάποιον μεγάλο κίνδυνο, πρέπει να χαίρεσαι που γλίτωσες και να μην παραπονιέσαι για όσα πέρασες. Αρρώστου χίλια φαίνονται και νηστικού μαγούλες. Τα αισθήματα δηλαδή και η άθεση του ανθρώπου καθρεφτίζονται στην όψη του. Άρχοντας φταρνίστηκε άκουσμα και βούκινο και η πιο ασήμαντη πράξη ή ενέργεια των ισχυρών και σημαντικών ανθρώπων προκαλεί αίσθηση και συζητιέται. Ας αλέθει ο μήλος και ας μου γκρίζει ο χείρος ή αλλιώς ο μήλος να γυρίζει και ο σκύλος σας γαυγίζει. Πολλές φορές, προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας, αδιαφορούμε για την αποδοκιμασία ή τις επικρίσεις των άλλων. ασύμπολοι το γένος μου και στο μισή ο κόσμος. Οι ισχυροί και οι σημαντικοί άνθρωποι δεν λογαριάζουν ούτε φοβούνται τον φθόνο ή και το μίσος των άλλων. Ας ήξερα δυο γράμματα και ας ήμουν με ένα μάτι. Εκφράζει την μεγάλη αξία της μόρφωσης. Ας μ' αγαπά ο επίσκοπος και ας με μισούν οι διάκοι. Επιδιώκουμε πάντα την έγκριση του ισχυρού ή του ανώτερου ιεραρχικά και αδιαφορούμε για την γνώμη των υφισταμένων του. Ας με πλουτίνει η μοίρα μου και εγώ μορφαίνω ατί μου. Δηλαδή αναφέρεται στην δύναμη και την αξία των χρημάτων, τα οποία μπορούν να απαλύνουν ή να και καλύψουν πολλά κακά και πολλές ασχήμιες. Ας πάει και αυτό το φίλημα με το Χριστό Ανέστη. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δείξουμε υποχωρητικότητα και να ανεχθούμε αδιαμαρτύρητα κάποιες ενοχλήσεις. Ας τα σφουγγάτα για αύριο ψωμί να βρούμε απόψε. Σφουγγάτα είναι η ομελέτα. Πρέπει να

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, ακολουθεί η επιμαντορική εγκύκλειος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάς Λιτής και Ρεντίνης κυρίου κυρίου Πλάτωνος επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εμπρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πνευματικής χαράς και βαθίας ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθον Θεόν, πανηγυρίζομεν και εφέτος την πάνσεπτον κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Μητρός ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Η Εκκλησία δεν θρηνεί σήμερον ένα θάνατον, αλλά πανηγυρίζει την μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου προς την αιώνιον ζωήν, διότι εκείνη, η οποία εγένετο η έμψυχος κυβωτός του Θεού, μετέστη προς τον Υιόν και Θεόν αυτής, παραμένουσα αδιαλείπτος προστάτης, μεσήτρια και σκέπη πάντων των πιστών. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν αποτελεί το τέλος της μητρικής της παρουσίας, αλλά την αρχή μιας πληρεστέρας και καθολικοτέρας μεσητείας υπέρ του κόσμου. Ο τάφος δεν ειδηνήθη να κρατήσει εκείνη που ευάστασε στα σπλάχνα της τον Κύριον της ζωής, ούτε ο θάνατος ειδηνήθη να διακόψει την στοργήν και την μέρημνάν της δια τα τέκνα της. Δια τούτο και ο πιστός λαός την επικαλείται ακίμητον πρέσβυρα και αμετάθετον ελπίδα, διότι γνωρίζει εκ πείρας ότι η Παναγία δεν πάβει να συνοδοιπορεί με κάθε άνθρωπον, να παραμυθεί τον θλιβόμενον, να στηρίζει τον δοκιμαζόμενον και να οδηγεί πάντας προς τον μονογενή Υιόν αυτής, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο της ταπεινώσεως, της υπακοής και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως εις το θέλημα του Θεού. Με το ταπεινόν και αποφασιστικόν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», ίνιξε την οδόν της σωτηρίας δια ολόκληρον την ανθρωπότητα. Η ζωή της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δόξα γεννάται μέσα από την διακονία, η αληθινή δύναμη μέσα από την ταπείνωση και η αληθινή ελευθερία μέσα από την υπακοήν εις το θέλημα του Θεού. Εις την εποχή μας καθήν κυριαρχούν οι αβεβαιότης, οι πόλεμοι, οι κοινωνικοί αναστατώσεις, η μοναξιά και η πνευματική σύγχυση, η μορφή της Παναγίας προβάλλει ως ασφαλές λιμάνι ελπίδος. Η μήτρη της ζωής αγκαλιάζει κάθε πονεμένον άνθρωπον, κάθε νέαν οικογένειαν που δοκιμάζεται, κάθε νέον που αναζητεί προσανατολισμόν, κάθε ηλικιωμένον που σηκώνει το σταυρόν της ασθενίας και της μοναξιάς. Εις την μητρική της αγκαλιάν χωρούν πάντες, διότι η αγάπη της είναι ανιδιοτελής και αστήρευτος. Ιδιαιτέρως δε ας παρακαλέσουμε την Κυρίαν Θεοτόκον να σκεπάζει με το τίμιο νομοφόριόν της την πατρίδα μας, την Ιεράν ημών Μητρόπολη, τας οικογενείας μας, τους νέους μας και όσους δοκιμάζονται από ασθενίας, πτωχίαν, πένθος και κάθε μορφήν θλίψεως. Ας ενισχύει τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονας, τους ανθρώπους της προσφοράς και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, ώστε όλοι μαζί να εργαζόμεθα δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή ας μην παραμείνει μία απλή θρησκευτική παράδοση ή μία ευκαιρία θερινής αναπαύσεως. Ας γίνει αφορμή ουσιαστικής επιστροφής προς τον Χριστόν, συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μετανοίας, συγχωρήσεως και εμπράκτου αγάπης προς τον πλησίον. Εκεί όπου τιμάται αληθινά η Παναγία, βασιλεύει ο Χριστός. Ας μεταφέρουμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας την ευωδία της χάριτος και την χαρά της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Η τιμή προς το πάνσεπ των πρόσωπων της Παναγίας δεν εξαντλείται εις τους ύμνους και τα σπανηγύρις, αλλά αποδεικνύεται με βίον μετανοίας, αγάπης, ταπεινώσεως.

πίστης και εμπιστοσύνης εις το θέλημα του Θεού, το οποίον η αϊπάρθενος πρώτη εβίωσε και εφανέρωσε εις τον κόσμο. Ας αναχωρήσομεν λοιπόν από την εορτήν ταύτην, με ανανεωμένη την ελπίδα, με ισχυροτέραν την πίστην και με προθυμωτέραν τη διάθεση να γίνομαι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Εύχομαι ολοκαρδίως η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος και προστάτης μας, να περιβάλλει πάντας με την μητρική της στοργήν, να χαρίζει υγείαν, ειρήνην, δύναμην και πνευματικήν προκοπήν και να οδηγεί τα βήματά μας εις την οδόν της σωτηρίας. Να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας, να χαρίζει φως εις τας καρδίας σας, δύναμην εις τους αγώνας σας και ειρήνην εις τας οικογένειάς σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, διάπειρος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον ευχέτης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης Πλάτων. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε την ποιμαντονική εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Λαγκαδά, Λυτής και Ρεντίνης κυρίου Πλάτωνος, επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πατέρε μου και αδελφοί μου, μας αξιώνει η Παναγία μας και φέτος εδώ εις τον Πάσεπ των οίκων της, εις την Ιερά Μονή της, το τιμαλφέστα των τούτων παλάτιων της Παναγίας της Χρυσοκουρδαγιωτήσης, να εορτάσουμε τρία την Άγια γεγονότα παμέγιστα από των βίων της των Θεομητορικών. Εν πρώτης την κοίμησή της, το χωρισμό δηλαδή της ψυχής της από το Θεοδόχον σώμα. Ως άνθρωπος και αυτή έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος και με θαυμαστόν τρόπον ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο κατεξοχήν Αρχάγγελος της Θεοτόκου, που υπηρέτησε όλα τα θεαρθρώπινα μυστήρια, είναι προετοίμασεν ότι εντός τριών ημερών έρχεται ο Υιός της να παραλάβει την ψυχήν της εις τους ουρανούς. Και το θαυμαστιότερον τούτου, οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εκατέκλυσαν την Γεσθημανή μαζί, όπως λέγεται το δοξαστικό των αποστήχων, με τον Άγιον Ιάκωβον τον Αδελφόθεον, τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, τον Άγιον Ιερόθεον Επίσκοπον Αθηνών, επισημωτά τους ιεράρχες της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Και ταύτοι και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού, Απόστολοι και Ιεράρχες, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις ενώνονται γύρω από το Θεοδόχον και κοιμημένον σώμαν της Θεοτόκου, δια την υμνήσουν να την προπέμψουν και γίνονται εις την αιώνιον ζωή, εις την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γίνονται μάρτυρες αυτής της θεανθρώπινης παρουσίας του Κυρίου κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, άματι αφήξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατέκλυσεν όλων των οίκων της Θεοτόκου υπερφυής αρωματισμένη ατμόσφαιρα, ευωδιάζουσα ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος ο Κύριος παρέλαβε την ψυχή της και την ανέβασε εις τους ουρανούς. Εξάλλου αυτόν και ζωγραφίζεται. Εάν μερικοί επηρεασμένοι από την λογική της τάχα ενωμένης Ευρώπης, όπως μας έχει δηλητηριάσει όλα αυτά τα χρόνια την πίστη μας, απορούν πώς ήρθαν οι Άγιοι Απόστολοι εις την Γεσθημανή από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, όπου ευρίσκονταν ένεκεν του κηρύγματος Ιησού Χριστού. Νεφελοειδείς άγγελοι που σε μετέφεραν εις την Γεσθημανή, όπως και ο αστέρας της Βιθλεέμ εις τη γέννα του Κυρίου μας, δεν ήταν ένας συνηθισμένος αστέρας γεωφυσικού χαρακτήρου, ουρανίου χαρακτήρου μάλιστα, αλλά ήταν αυτός τούτος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πάλι ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος της Παναγίας, και αστεροειδής εκεί μεταμορφώνεται για να οδηγήσει τους μάγους. Το ίδιο εδώ, εις την σήμερον εορτή της κοιμήσεως, νεφελοειδείς άγγελοι μεταφέρουν τους Αποστόλους και τους ιεράρχες που προείπαμε εις την Γεσθημανή. Αυτή είναι η δυνατότητα του θαύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δυνατότητα των αοράτων, διότι όπως ακούομεν και διαβάζομεν εις το πιστεύω,
πιστεύω εις έναν Θεό, λέμε, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ορατών τε πάντων και αοράτων. Δεν υπάρχει μόνον ο ορατός κόσμος, υπάρχει και ο αόρατος κόσμος των Αγίων Αγγέλων, των επουρανίων δυνάμεων, των ασωμάτων. Υπάρχει ο κόσμος των Αγίων που ήδη προγεύονται της Βασιλείας εις την αιώνια ζωή που ευρίσκονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε αίσθηση η επί της γης, ότι δεν υπάρχουν μόνον τα επίγεια, υπάρχουν τα ουράνια, τα οποία συνεορτάζουν την χαράν της Θεοτόκου εις την κοίμησή της μετά των επιγείων. Αλλά γιορτάζομαι και έτερα δύο γεγονότα από τη ζωή της Θεοτόκου, όχι μόνον των χωρισμών της ψυχής από το σώμα, την κοίμησή της δηλαδή. Τάφος και νέκρωσης που και κράτησεν, θα ακούσουμε αύριο εις το κοντάκιον της Θεοτόκου. Δεν εμπορούσεν αυτόν το σώμα της Θεοτόκου που εγέννησεν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, των Υιών και Λόγων του Θεού, να μείνει μέσα στον τάφο. Έπρεπε κατά πάντα να μιμηθεί το άλλο σώμα που ήδη αγέννησε, το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και είχε πρώτην μυροφόραν αυτήν την μητέραν του, την Θεοτόκον και τις άλλες μυροφόρες γυναίκες στην συνέχεια, κατά τον ίδιο τρόπο και η Παναγία μας. Την τρίτη ημέρα, όταν ανοίχθηκε ο τάφος της, άμα τη αφήξη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, τότε εφάνηκε ότι ο τάφος ήταν κενός, το θεομητορικό μνήμα ήταν άδειον, διότι αυτόν το σώμα το θεομητορικό ανεστήθη, επανενώθηκε με την ψυχή που ανέβασε ο Κύριος εις τους ουρανούς, και έτσι Θεοτόκος ευρίσκεται με το θεομητορικό σώμα της ενωμένο με την ψυχή, διότι έζησε αυτό που θα ζήσουμε εμείς μετά το θάνατό μας. Τι έζησε? Δεν έζησε μόνο το θάνατο, έζησε και την Ανάσταση. Και το τρίτο γεγονός που κρύπτεται κάτω από τον όρο της μεταστάσεως είναι η Ανάληψη. Όπως ανελήφθη το θεανθρώπινο σώμα την 40η ημέρα εις τους ουρανούς, άμα τη Αναστάση του θεομητορικού σώματος και της επανενώσεώς του με την ψυχή της Θεοτόκου, αμέσως ανελήφθην η Θεοτόκος ψυχείται και σώματι εις τους ουρανούς, και είναι αυτή που έχει τα δευτερία της Τριάδος, η μετά την Τριάδα αντιμόμενη από τα Χερουβήμ και τα Σεραφείμ η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός. Αυτά τα τρία γεγονότα, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζομεν από απόψε των Εσπερινών και αύριο την 15η του μηνός Αυγούστου, μια μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, μια μεγάλη ημέρα της γης, μια παμέγιστη ημέρα του ουρανού, και συνεορτάζουν άνθρωποι και άγγελοι, επίγεια και ουράνια, ορατά και αόρατα, την Θεοτόκον, την μητέρα του φωτός, την κίνηση αυτής, την Ανάσταση αυτής, την Ανάληψη αυτής εις τους ουρανούς. Αυτά που έζησε η Θεοτόκος θα τα ζήσει και το δικό μας σώμα και η δική μας ψυχή. Αυτό είναι κάτι που μας αφορά εμάς πλέον, και θα πρέπει να το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ισχύ και με όλη μας την διάνοια, ότι και εμείς θα έρθει η ώρα που θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα, και αυτό λέγεται θάνατος, αλλά δεν είναι θλιβερόν γεγονός,
για τους πιστούς ο θάνατος. Είναι μετάστασης από τα λυπηρότερα εις τα θυμηδέστερα, εις τα πιο χαρούμενα δηλαδή. Αρκεί βεβαίως να λάχομαι και εμείς του κλήρου της αιωνίου ζωής και όχι της αιωνίου κολάσεως. Άρα πόση έγνοια πρέπει να έχουμε για την αθάνατον ψυχή μας, αφού το σώμα θα πεθάνει που θα πεθάνει, η ψυχή μας δεν θα πεθάνει. Ποτέ δεν πεθαίνει η ψυχή, διότι οι γονείς δεν μας έβαλαν ψυχή την ώρα της συλλήψεώς μας. Μόνον το σπέρμαν ο πατέρας και το οάριον η μητέρα, η ψυχή την έβαλε αυτός που έχει αθανασία, ο Θεός. Και Θεός βάζει ψυχή, Θεός παίρνει ψυχή. Όποτε βλέπει ότι είναι η πιο συμφέρουσα στιγμή του ανθρώπου. Άλλη σε μικρή, άλλη σε μέση, άλλη σε μεγάλη ηλικία. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι αιώνια η ζωή. Δεν πεθαίνει η ψυχή. Και μετά τη Δευτέραν παρουσία και αυτόν το σώμα θα αναστηθεί και θα επανενωθεί με την ψυχή μας. Ό,τι συνέβη και στην Παναγία, ό,τι συνέβη στον ίδιο τον Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, τον θεάτρογον Ιησού, θα συμβεί και σε εμάς. Και όπως ακούμε στον Απόστολο της εξοδίου ακολουθίας και ανάληψη θα λάχουμε. Όλοι, λέει, θα συναντηθούμε στον αέρα. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να γεννηθεί και να έχει αθάνατον ψυχή. Και μάλιστα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση να σου έλαχεν η μεγάλη τιμή να είσαι ορθόδοξος. Είσαι υποψήφιος Άγιος όταν είσαι ορθόδοξος. Αρκεί να έχουμε έγνοια για την αθάνατο ψυχή μας. Τι ωραία που το λέει στο απολυτίκιον της σήμερον εορτής. Αφού λέει εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή, μη τη ρυπάρχουσα της ζωής. Και τι λέει στο τέλος που μας αφορά εμάς. Και τες πρεσβείες τες σες λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα ψυχάς μου. Παναγία μου, λέει ο υμνογράφος, λύτρωσέ μας, ελευθέρωσέ μας από τις αμαρτίες που οδηγούν στον θάνατο της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι η κόλαση. Να μην μπορεί δηλαδή να χαρεί η ψυχή μας μετά τον θάνατο. Να έχουμε τέτοια κακία σε αυτήν τη ζωή, τέτοια αμετανοησία, τόσο αξιωμολόγητοι να είμαστε, που να μην μπορεί η ψυχή να χαρεί το φως του Χριστού και από μόνη της να οδηγείται όχι στο φως αλλά στο σκότος το εξώτερο, διότι έχει εσώτερο σκότος. Και ό,τι είναι εσώτερο, οδηγεί στο εξώτερο. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια. Αυτό λέει το απολυτίκιο. Και για να το πω πιο απλά, όπως έχουμε έγνοια, τι τροφή θα δώσουμε στο σώμα μας. Να έχουμε και έγνοια, τι τροφή δίδουμε στη ψυχή μας. Και η ψυχή έχει τροφή. Όσοι ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με τη χριστιανική ζωή και όχι επιπόλαια και πανηγυρίστικα σε καμιά πανήγυρη έτσι να συμμετέχουμε για το έθιμο της ημέρας, αλλά έχουν έγνοια για την αθάνατον ψυχή τους, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ, ότι η ψυχή έχει τροφή, έχει φαγητό. Φαγητό το πρώτο της ψυχής είναι η προσευχή. Θέλετε να δείτε εάν η ψυχή σας έχει επαρκή τροφή και δεν είναι ατροφική,
Δέστε πόση ώρα κάθε μέρα θυσιάζετε για την ψυχή σας, για την προσευχή. Πόση ώρα προσεύχομαι κάθε μέρα? Τόση είναι και η τροφή που δίδει ο καθένας μας στη ψυχή του. Όση είναι η ώρα που προσεύχομαι. Άρα η προσευχή πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα, διότι αν για την τροφή του σώματος έχουμε τόση έγνοια και τόση αγωνία και τόσο χρόνο, σκεφτείτε για το αθάνατο κομμάτι της ύπαρξής μας, που είναι η ψυχή μας, πόσο χρόνο καθημερινά πρέπει να διαθέτουμε. Πριν μερικά χρόνια στην Άρτα της Ελλάδος ζούσε μια γιαγιά Αγία γυναίκα. Σε έναν από τα ωραιότερα βιβλία που εγγράφησαν τα τελευταία χρόνια ασκητές μέσα στον κόσμο, ένας υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου έγραψε αυτό το βιβλίο. Περιγράφεται η ζωή μιας απλής γιαγιάς, έγκαμης γυναίκας με παιδιά. Η γιαγιά Λαμπρινή στην Άρτανε ζούσε αυτή. Και είχε οράσεις και προφητείες που τώρα γίνονται. Και αυτήν την κρίση που περνάει η Ελλάδα και ο όλος ο δουνιάς την περιέγραψε από το 80 με πάσα λεπτομέρεια. Και άλλα που γίνονται και άλλα που θα γίνουν. Και έλεγε μία φορά της παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν ο μήνας που τα παιδιά έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Και τι παράπονο της έκαμε ο Χριστός. Της είπε, Λαμπρινή μου, δεν έχω χρόνον τα παιδιά τα σημερινά ούτε να μου μιλήσουν ούτε να με ακούσουν. Εγέμισαν το χρόνο τους με μαθήματα, με φροντιστήρια, με ειδονές και δεν έχω χρόνο για μένα, μα ούτε 10 λεπτά καθημέρα. Τόσο που τα αγαπώ και θέλω να τα βοηθώ. Τι κάνουν αυτοί οι γονείς τους? Τι κάνουν οι παππούδες τους? Τι κάνουν οι ιερείς? Δεν διδάσκουν τα παιδιά? Λίγην επικοινωνία να έχουν με μένα που τα περιμένω στην αιώνια ζωή? 10 λεπτά μόνο θέλω από τα παιδιά. Μας έδωσαν και χρόνο δηλαδή. Και αν σκεφτείτε τι είναι 10 λεπτά, είναι μια συνομιλία στο κινητό μας τηλέφωνο. Και τι της είπε άλλο που μου έκαμε εντύπωση? Ακόμα της λέει και τεχνολογία σύγχρονη εφώτισα να έχουν για να επικοινωνούν με τις μητέρες τους, με τους φίλους τους, με τους δασκάλους τους, εννοώντας τα τότε κινητά τηλέφωνα. Πρωτοάρχισαν να εμφανίζονται τότε. Για να μην αισθάνονται μόνα, για να μην αισθάνονται ότι έχουν αγωνία και άγχος. Και ούτε αυτόν το εκτιμούν. Και ξέρεις γιατί δεν το εκτιμούν? Διότι δεν τα δίδαξε ένας μεγάλος. Εάν αυτά τα παιδιά που τώρα με τόση άνεση περιφέρονται εντός του ναού δεν τα διδάξουμε την προσευχή, επιείσαμε ουδέν. Και θα δώσουμε λόγο στο Θεό γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας ατροφικά. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Έχετε έγνοια ο καθένας κατά την εργασία, κατά την υγεία, κατά την ηλικία. Πόσον χρόνο διαθέτουμε καθημερινά για προσευχή? Δεν είναι η μοναδική τροφή της ψυχής η προσευχή. Η κατεξοχήν τροφοδοσία της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία. Το σώμα και το αίμα του Σωτήρος Χριστού, που αύριο πρώτα ο Θεός να μας αξιώσει να το κοινωνήσουμε. Το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τη Θεία Κοινωνία ψυχοτροφία. Άκου λέξη μου, λέει ο Άγιος. Ψυχοτροφία, τροφή της ψυχής δηλαδή. Αλλά πώς θα τολμήσουμε να κοινωνήσουμε χωρίς ολιγόλεπτην τουλάχιστον προσευχή? Εάν λέει 10 λεπτά ο ίδιος ο Κύριος στα μοντέρνα παιδιά,
εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να έχουμε περισσότερον από τα παιδιά μας χρόνων προσευχής. Γι' αυτόν το μέτρο της ψυχής μας είναι ο χρόνος που διαθέτουμε για προσευχή. Ο καθένας ας αναμετρηθεί με αυτόν τον χρόνο. Είναι η αιώνια ζωή του. Και κάτι τελευταίο. Μην προσεύχεστε μόνο για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ανοίξετε το εγώ σας. Περνούμε δύσκολες ώρες και σαν πατρίδα και σαν κόσμος ολόκληρος. Και όπως μου λέει ένας Άγιος άνθρωπος, πες στους ανθρώπους να ξεκινούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ύστερα να ανοίγουν τον εαυτόν τους και να λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την οικογένειά μου. Και ύστερα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου και στο τέλος όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα γεγονότα και παράδοξα και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η φύση επαναστατεί στα αφύσικα που ψηφίζουν και βουλευτές και οικοί και ξένοι. Άρα πρέπει κάποιοι άνθρωποι και οι κάποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι να είναι το αντίβαρο μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου εναντίον των δυνάμεων του σκότους των δαιμονικών. Και το αντίβαρο είναι η νηστεία και η προσευχή. Δεν είναι τυχαίο για να γιορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πώς προετοιμάζει η Εκκλησία τον εαυτό μας. Με νηστεία και πολλές παρακλήσεις, πολλές λειτουργίες, πολλή προσευχή. Κρατήστε το αυτό και τις υπόλοιπες ημέρες και τους υπόλοιπους μήνες θα χρειαστεί σε εμάς, θα χρειαστεί στα παιδιά μας, θα χρειαστεί στην πατρίδα μας, θα χρειαστεί για να ζήσει ο κόσμος. Εύχομαι η Παναγία να σκέπει και να διαφυλάξει και να φωτίζει όλους σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Όλες αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου. Πανηγυρίζουμε την Παναγία μας από την 1η του μηνός Αυγούστου και κάθε απόγευμα κάναμε τον παρακλητικό κανόνα, πότε το μικρό και πότε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, και πανηγυρίσαμε λαμπρότατα την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Όταν εορτάζουμε αυτές τις γιορτές, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, εξακολουθούμε πάλι να πανηγυρίζουμε αυτό το γεγονός, γιατί θέλουμε να το κατανοήσουμε όχι μόνο λογικά, κυρίως να το βιώσουμε εσωτερικά και πνευματικά, καρδιακά. Έτσι σήμερα, με τον Εσπερινό και αύριο με τη Θεία Λειτουργία, εορτάζουμε την απόδοση της εορτής, της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Παναγίας Θεοτόκου, που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας. Συγχρόνως όμως, όταν ανοίξουμε το συναξάριο, το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι 23 Αυγούστου κάθε χρόνο εορτάζουμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, όπως λεγόταν τότε η σημερινή Λιόν. Επομένως σήμερα λέμε επίσκοπο Λιόνος, ο οποίος έζησε μετά τους Αποστολικούς Πατέρες, δηλαδή ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, επήγε στη συνέχεια στο Λούγδουνον, στη σημερινή Λιώνα, έγινε επίσκοπος το 177 μετά Χριστόν και μαρτύρησε το 202 μετά Χριστόν. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για την Εκκλησία. Έχουν εκλείψει οι μεγάλοι Απόστολοι, έχουν εκλείψει οι Αποστολικοί Πατέρες, έγιναν και αναφύγησαν οι απολογητές, οι οποίοι απολογητές προσπαθούσαν να στηρίξουν τον χριστιανισμό κατά την περίοδο των διωγμών. Και έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, ο πρώτος ο οποίος είναι ένας συστηματικός θεολόγος, είναι ένας θεολόγος που συνδέει την εποχή των Αγίων Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων με τον 3ο αιώνα και 4ο αιώνα, που είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και επειδή η Εκκλησία θέλει να τιμήσει τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο αυτό επίσκοπο, τον Άγιο Ειρηναίο, γι' αυτό και μετέθεσε την εορτή την προηγούμενη μέρα. Σήμερα το πρωί γιορτάσαμε τον Άγιο Ειρηναίο. Το ότι κάνω αναφορά στον Άγιο Ειρηναίο επίσκοπο Λιώνος είναι γιατί στη διδασκαλία του, όπως διασώζονται μερικά από τα κείμενα τα οποία ο ίδιος συνέγραψε, στη διδασκαλία του υπάρχουν πολλές αναφορές προς την Υπεραγία Θεοτόκου, διότι αυτός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου, ο Άγιος Πολύκαρπος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον οποίο ο Χριστός παρέδωκε ως πολύτιμο θησαυρό την μητέρα του, και έτσι είχε μια αγάπη προς την Παναγία και είναι ο πρώτος ο οποίος παρουσιάζει μια θεολογία της Παναγίας μας, όπως θα σας πω στη συνέχεια, για να τιμήσουμε και τη σημερινή εορτή επί τη βάση της διδασκαλίας του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος. Ο Άγιος Ειρηναίος, μια διδασκαλία την οποία έχει, είναι η διδασκαλία

0: και η θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Η λέξη ανακεφαλαίωση σημαίνει μια σύνοψη και μια περίληψη. Δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο, το διαβάζουμε και στη συνέχεια ή γράφουμε ένα βιβλίο και στη συνέχεια κάνουμε τη σύνοψη και την περίληψη. Στην ουσία ανακεφαλαίωσης είναι ότι στην αρχαία εποχή έγραφαν μικρές παραγράφους, στις οποίες παραγράφους έβαζαν αριθμούς και στη συνέχεια στο τέλος επιβεβαίωναν, άρχισαν από το τέλος προς την αρχή για να επιβεβαιώσουν ότι όντως υπάρχει η σειρά αυτή των αριθμών. Πέρι της ανακεφαλαιώσεως κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο, όταν λέει εκεί ότι ο Χριστός ήλθε ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν αυτό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Δηλαδή ο Χριστός με την ανατρόπισή του ήρθε για να κάνει την ανακεφαλαίωση, να κάνει την νέα, να δημιουργήσει τη νέα ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν στην πατερική παράδοση και ακόμη και στην αποστολική παράδοση, όπως διασώζεται στο κείμενο στην προς Εφεσίους επιστολή, η ανακεφαλαίωση σημαίνει μία ανάπλαση και μία αναδημιουργία. Δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του αναδημιούργησε και ανέπλασε το ανθρώπινο γένος. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος για τη θεολογία της ανακεφαλαιώσεως. Μεταξύ των άλλων γράφει ο Άγιος Ειρηναίος αυτό το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ. Τον απασχολεί πάρα πολύ η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Το πώς δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα, για να ζουν αιωνίως μαζί με το Θεό, δημιουργήθηκαν για την ζωή και με την αμαρτία την οποία διέπραξαν, υπέπεσαν σε αυτό το παράπτωμα την ανυπακοή στο Θεό και επήλθε ο θάνατος. Και ο θάνατος κληρονομήθηκε έπειτα από γενεά σε γενεά. Πρώτα ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, και δεύτερον ο θάνατος ο σωματικός. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα γεννηθεί και δεν θα ζήσει το θάνατο, είτε στην ζωή των άλλων ανθρώπων, βεβαίως και στη δική του προσωπική ζωή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που απασχολεί τον άνθρωπο. Και με αυτήν την τραγωδία ασχολήθηκε ο Άγιος Ειρηναίος στα κείμενά του και λέει ότι από αυτήν την τραγωδία μας ελύτρωσε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε απλώς για να διορθώσει μερικά πράγματα τα οποία έγιναν κακώς, αλλά ήρθε για να κάνει την ανάπλαση, την αναδημιουργία, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μιλάμε για αναδημιουργία, για αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους. Πώς έγινε αυτό, λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος ανακεφαλαίωσε εν αυτό τον παλαιόν Αδάμ. Τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος αμάρτησε, τον ανακεφαλαίωσε στον εαυτό του και έτσι έκανε τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι και ο έσχατος Αδάμ, ο οποίος έσχατος Αδάμ ήρθε μέσα στην ιστορία και έγινε νέος Αδάμ και έτσι δημιούργησε εκ νέου το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όπως είπα προηγουμένως, λέγεται ανάπλασης και αναδημιουργία. Μέσα σε αυτή την προοπτική εντάσσει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, το έργο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγει εκεί ότι όπως ο Χριστός, ή μάλλον θα έλεγα όπως ο παλαιός Αδάμ, δημιουργήθηκε από την Παρθένο γη, κατά τον ίδιο τρόπο ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Τώρα η νέα γη, Παρθένος γη, δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η Παναγία μας, η οποία εξαγιάστηκε και έφτασε στη θέωση μέσα στα Άγια των Αγίων. και κάνει έναν παραλληλισμό ή μάλλον μια αντίθεση μεταξύ της Εύας και της Παναγίας μας. Η Εύα δέχτηκε το μήνυμα, δέχτηκε την πρόκληση εκ μέρους του διαβόλου και έκανε ανυπακοή στο Θεό και βεβαίως επήλθε ο θάνατος στη ζωή της και στη ζωή των απογόνων της. Η Εύα έκανε αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Η Μαρία, η Παναγία μας, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, υπήκουσε στον άγγελο ο οποίος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, υπήκουσε στον άγγελο και έγινε η μητέρα της ζωής. Εάν η Εύα έγινε η μητέρα του θανάτου, η Παναγία μας έγινε η μητέρα της ζωής. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει και μια συσχέτιση πρώτος αυτός, δηλαδή τα όσα λέει περί της θεολογίας της Παναγίας μας πρώτη φορά αναπτύσσονται έτσι από τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος επαναλαμβάνω έζησε τον δεύτερο αιώνα, και στη συνέχεια από εκεί τα πήραν οι Άγιοι Πατέρες και έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλη της θεολογίας γύρω από την Υπεραγία Θεοτόκου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος ότι συσχετίζεται η Παναγία με την Εκκλησία. Είναι αυτό που αργότερα θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός προσέλαβε σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδοχικές καθάρσεις της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη των Προφητών, όλοι αυτοί οι πρόγονοι της Παναγίας μας είναι αυτοί που έδωσαν διά της Θεοτόκου την ανθρώπινη φύση στο Χριστό και έτσι έγινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Προσέλαβε την αναμάρτητη καθαρά φύση, ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας ο Χριστός. Με αυτήν λοιπόν την έννοια συσχετίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Και όπως η Παναγία κρατούσε μέσα στην αγκαλιά της, έδωσε τη σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού και τον κρατούσε μετά στην αγκαλιά της και το μεγάλωσε μητρικά με πολύ μεγάλη αγάπη, έτσι ακριβώς και η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης έδωσε την ανθρώπινη φύση στο Χριστό και η Εκκλησία κρατά μέσα στα σπλάχνα της τον ίδιο το Χριστό και αυτό τον προσφέρει μέσα από τα μυστήρια και ο Χριστός βεβαίως είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια βλέπουμε τη μεγάλη αξία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν είναι απλώς μια καλή γυναίκα, δεν είναι μια καλή προφήτης, όπως τόσες άλλες προφήτες, προφήτηδες υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να τη συνδέουμε αναπόσπαστα με το Χριστό. Γι' αυτό και η θεοτοκολογία συνδέεται αναπόσπαστα με την Χριστολογία. Και όταν θέλει κανείς να ομιλήσει για την Παναγία, πρέπει να θεολογήσει. Και αγαπούμε την Παναγία για να φτάσουμε στην αγάπη του Χριστού. Και αγαπούμε την Παναγία επειδή αγαπούμε τον Χριστό. Άρα με δύο τρόπους και κατά δύο βαθμούς και τρόπους αγαπούμε την Παναγία μας. Πρώτον για να αγαπήσουμε στη συνέχεια των Υιών της και Θεών, αλλά έπειτα όταν αγαπάμε τον Χριστό και καταλαβαίνουμε το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε με την αναγέννηση και την ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρωπίνου γένους, τότε αγαπούμε και την Παναγία, τη μητέρα του η οποία του προσέφερε την ανθρώπινη φύση. Και έτσι θεολογούμε για την Παναγία μας. Όχι απλώς τη λυμνούμε σαν μια ευσεβή γυναίκα με πολλές αρετές. Βεβαίως είχε πολλές αρετές, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ότι έγινε η μητέρα του Χριστού, το ότι είναι Θεοτόκος και την πανηγυρίζουμε και την τιμούμε για τον καρπόν της κοιλίας της. Να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Χριστό για αυτή την ανακεφαλαίωση την οποία έκανε. Αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Χριστό, γιατί με την ανατρόπισή του έκανε αυτή τη νέα δημιουργία. Και βεβαίως ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, που έγινε η μητέρα εκείνη που έδωσε τη σάρκα στον Υιό και Θεό της. Έτσι θεολογούμε πραγματικά, ζούμε θεολογικά, υμνούντες και δοξάζοντες τον Κύριο ανημών Ιησού Χριστόν και τιμώντες την υπεραγία Θεοτόκο. Με αυτήν την έννοια ζητάμε από την Παναγία να πρεσβεύει για μας, για να μας κάνει και εμάς ανθρώπους με θεολογικό, να ζούμε με θεολογικό τρόπο, όχι μόνο να ζούμε για το ενθάδε, όχι μόνο να ζούμε για τα υλικά πράγματα, όχι μόνο να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι γεννηθήκαμε για τον παλαιό Αδάμ, αλλά μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον νέο Αδάμ, όχι για τον ψυχικό και σαρκικό Αδάμ που είναι ο σαρκικός και ψυχικός άνθρωπος, αλλά για τον πνευματικό Αδάμ που είναι ο ίδιος ο Χριστός που μας καθιστά και εμάς πνευματικούς ανθρώπους. Μέσα στα πλαίσια αυτά εύχομαι σε όλους σας η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία έγινε η αιτία της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και της ανακεφαλαιώσεως του ανθρωπίνου γένους, να πρεσβεύει για όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, όπου η Αγία μας Εκκλησία όρισε από την 1η Αυγούστου και κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου, στον εσπερινό του Σαββάτου και στον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Χριστού, που δεν ψάλλεται η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας την κοίμηση και την μετάσταση γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο. Εναλλάσσονται ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας ή ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, που είναι το τραγούδι, αν θέλετε, η ψαλμωδία που την ψέλνει όλος ο κόσμος μαζί, και από τα παλά μας παιδικά χρόνια έχουμε συνηθίσει τις ημέρες αυτές του 15 Αυγούστου να συναζόμαστε, να συναθριζόμαστε στην Εκκλησία μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και να ψάλλουμε αυτών των παρακλητικών κανόνων. Φυσικά όλα αυτά αποβλέπουν για μια σωστή προετοιμασία για τον άξιο εορτασμό του Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η κοίμησης, δηλαδή ο θάνατος της Παναγίας και η μετάστασή της. Οι πατέρες δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ανάσταση, που ουσιαστικά και μετάσταση σημαίνει Ανάσταση. Ο πηγεμός της ολόσωμη μετά τον τάφο ή στον ουρανό τρεις ημέρες μετά. Γι' αυτό και το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αφού και η Εκκλησία μας την ημέρα της γιορτής της με μεγάλα πανηγύρια γιορτάζει το θάνατό της και την εις ουρανούς μετάστασή της. Και ακόμα, αν θέλετε, στο συναξάρι της Εκκλησίας, όσοι είστε φυλακόλουθοι και είστε πρωί-πρωί στην Εκκλησία, θα ακούσετε ότι τη 15η του μηνός Αυγούστου ή τη 15η του αυτού μηνός, την εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εορτάζουμε. Το συναξάρι δεν μας μιλάει καθόλου για θάνατο, για κοίμηση. Όμως τα τροπάρια που υπάρχουν μέσα στο μηνέο της ημέρας αυτής όλα μας μιλάνε για κοίμηση και για μετάσταση. Και αθανάτου σου κοιμήσει, Θεοτό και Μήτρη της ζωής. Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους εξεκομίζεται. Οι όροι κοίμησης και μετάστασης στην υμνολογία της Εκκλησίας της ημέρας αυτής σχεδόν ταυτίζονται ή, αν θέλετε, συνυπάρχουν και μεταδίδουν όλα τα στοιχεία της χαράς. Γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου ο θάνατος έχει καταργηθεί, όπως καταργήθηκε και στο πρόσωπο του Χριστού, με την έννοια ότι και η ίδια μετέχει της ιδίας ακριβώς τύχης και περνάει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε και ο Χριστός ως προς την ανθρώπινη του φύση. Τώρα, γιατί, αφού η Παναγία μας είναι η χρυσωμένη από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέμε «Χαίρε κυβωτέ, χρυσωθήσα το πνεύματι». Γι' αυτή, αφού αυτή κράτησε μέσα στα σπλάγνα της την αυτοζωή, τον ίδιο τον Κύριο, την πηγή της ζωής, την ίδια τη ζωή μέσα της, έπρεπε να πεθάνει. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είμαστε κοίμησης της Θεοτόκου, που θα μιλήσουμε για τον θάνατο της Θεοτόκου, γιατί έπρεπε να πεθάνει η Παναγία μας και να ταφεί, να μπει μέσα στον τάφο. Και κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, θα μιλήσουμε για την εις ουρανούς μετάστασή της, τον πηγεμό της ολόσωμη στον ουρανό, για να γίνει πλατητέρα των αγγέλων, θυμηδία, χαρά δηλαδή, και προστασία των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι θυγατέρα του Ιωακείμ και της Άννας. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, είχαν φτάσει σε μεγάλη ηλικία και δεν είχαν παιδιά. Η ατεκνία εθεωρεί το μεγάλη ντροπή την εποχή αυτή στην εβραϊκή κοινωνία, και ο Ιωακείμ και η Άννα προσευχόταν νύχτα και ημέρα με νηστείες, δεήσεση και δάκρυα στα μάτια να τους χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, για να αφαιρέσει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία του Ισραήλ που ζούσαν. Γι' αυτό και στο κοντάκιο της γιορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου λένε «Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσεως». Ο Ιωακείμ και η Εύα, ο Ιωακείμ και η Άννα ελευθερώθηκαν, έφυγε η ντροπή από το πρόσωπό τους με τη γέννησή σου.
Αλλά όχι μόνο αυτό, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τα δεσμά του θανάτου με τη γέννησή σου. Γιατί η Παναγία, όπως την προεφήτευσαν όλοι οι προφήτες μέσα στην Παλιά Διαθήκη, άνωθεν οι προφήτε την ονόμασαν ράβδος, θάμνων, πλάκα κτλ., είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος όλης της ιεράς ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η Παναγία μας είναι η κόρη του Ιωακήμ και η Άννα, που διαλέχθηκε από τον Θεό από γενεών αρχαίων. Είναι η Παναγία μας εκλελεγμένη από πασών των γενεών, από όλες τις γενιές των ανθρώπων. Και ο θαυμαστός τρόπος της γεννήσεως είναι αυτό που επισφραγίζει πραγματικά τα όσα άνωθεν οι προφήτες προεφήτευσαν και την ονόμασαν στάμνων, ράβδων, πλάκα κτλ., για να προσδιορίσουν το πρόσωπο της Παναγίας, από την οποία θα γεννάται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με ανθρώπινη φύση στον κόσμο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι Ρωμαιοκαθολικοί αδελφοί μας το 1964 εθέσπισαν το δόγμα της ασπόρου συλλήψεως, της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας μας, και αυτό πλέον είναι μια αιρετική διδασκαλία, διότι αν η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας, τότε το σώμα που πήρε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν είναι ανθρώπινη φύση, αλλά είναι κάτι άλλο, και επομένως κάθε τι το οποίο δεν προσλήφθηκε στο σώμα του Χριστού δεν θεραπεύεται κιόλας. Το απρόσληπτον και αθεράπευτο. Αλλά αυτό το δόγμα της ασπήρου συλλήψεως της Παναγίας μας από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ελέγχεται όχι μόνο ως αναλυθές, αλλά και πέρα και απέρα αιρετική διδασκαλία. Διότι σύμπασο χορός των πατέρων που μιλάνε για τη γέννηση, για την κοίμηση της Θεοτόκου, όλοι αυτοί αναφέρονται για την γέννηση της Παναγίας μας από το σπέρμα του Ιωακήμ στη μήτρα της Άννης. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε έναν από τους τρεις τους εγκομιαστικούς λόγους που έχει στην κοίμηση της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και μάλλον στο δεύτερο λόγο, στο γενέσιον, στη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, ονομάζει το σπέρμα του Ιωακήμ σπέρμα πανάμωμον, και οι Ρωμαιοκαθολικοί πιαστήκαν από αυτή τη φρασούλα χωρίς να την ερμηνεύσουν ούτε θεολογικά ούτε πολύ περισσότερο εκκλησιολογικά, θέσπισαν το δόγμα της άσπηλης σύλληψης της Παναγίας. Ότι δηλαδή η Παναγία μας δεν γεννήθηκε από τις φυσικές σχέσεις του Ιωακήμ και της Άννας. Αλλά ο ιερός Δαμασκηνός, ο οποίος υπηρετεί στον ναό της Παναγίας στη Γεστημανή ως πρεσβύτερος, και τα όσα καταγράφει, τα καταγράφει και τα καθονομάζει ότι κατά την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως τα παρέλαβα έτσι τα καταγράφω, λέγει ότι το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας είχε αγιαστεί πλέον από τις πολλές προσευχές, τα δάκρυα, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, προκειμένου ο Θεός να τους χαρίσει ένα παιδί και να αφαιρέσει, να βγάλει την ντροπή από το πρόσωπό τους στην κοινωνία της Παλαιστίνης που ζούσε εκείνη την εποχή ο Ιωακήμ και η Άννα. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ελέγχεται ως αναλυθές και ως αιρετική διδασκαλία, διότι αποκόπτει το ανθρώπινο γένος και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι δεν το δέχεται, αλλά και το καταδικάζει αναφανδόν. Στοιχουμένη τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θεωρούν ότι η Παναγία μας είναι γνήσιο παιδί των συζυγικών σχέσεων του Ιωακήμ και της Άννης, που ο Θεός, αφού την είχε διαλέξει και κατά θαυμαστών τρόπων έγινε η σύλληψή της στην μήτρα της Άννας, κατά θαυμαστών τρόπων έτσι γίνεται και η σύλληψη με το σπέρμα του Ιωακήμ και της Άννας από το ανθρώπινο γένος, ούτως ώστε κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται και σκηνώνει στη μήτρα της Παρθένου, και κατά την εύστοχη και πολύ όμορφη θεολογική και εκκλησιολογική φράση του Αγίου Κυρίλου του Πατριάρχου Αλεξανδρία του Μεγάλου, αυτού θεολόγου
του 4ου αιώνα, ο ίδιος ο Κύριος εαυτόν ανέπλασε εν τη μήτρα της Παρθένου. Άρα, κατά την ενανθρώπιση του, φόρεσε ανθρώπινη φύση και η Παναγία μας που ενήργησε εξ ονόματος όλου του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, όλους μας έβαλε εκεί εν δυνάμει ένα μικρό κύτταρο. Είμαστε όλοι στο σώμα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και για να σωθούμε πρέπει να μεταβάλουμε αυτό το κύτταρο σε ενεργεία, να γίνουμε όλοι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, να αποδεχθούμε τις σωτηριώδεις διδασκαλίες και τα σωτηριώδη δόγματα για να σωθούμε και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών ως το σώμα του Χριστού, αφού εξάλλου την ανθρώπινη φύση μας την ετοίμησε ο Θεός με την ανάληψή του ο Χριστός και την ανέβασε και την έβαλε, την τοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, αφού μαζί με την ανθρώπινη φύση ανέβηκε στον ουρανό για να καθίσει πάλι στη δόξα που είχε προτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, αφού ο Ιωακείμ και η Άννας προέρχονται από το γένος του Αδάμ και εκείνη, το παιδί δηλαδή του Ιωακείμ και της Άννας, είναι και αυτή στην ίδια χωρία, στην ίδια γραμμή και είναι θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Και επειδή ο πρώτος Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και χάλασαν την συμφωνία με τον Θεό και αυτό το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή αυτή την παράβαση της συμφωνίας, αυτό το χάλασμα της συμφωνίας που ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή το αμάρτημα που διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, το φέρνει και η Παναγία ως γνήσιο παιδί του Ιωακείμ και της Άννας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε λίγο στην ζωή της Παναγίας τη βάπτισή της. Τι λένε οι πατέρες, πότε βαπτίστηκε η Παναγία μας? Η βάπτισή της είναι η ημέρα του Ευαγγελισμού, την οποία γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, κρατώντας το σκύπτρο, όχι το κρίνο, όχι αυτά τα γλυκανάλατα της αναγέννησης που παρουσιάζουν έναν άγγελο που κρατάει τον κρίνο για να γίνει αυτό ένα ευτράπελο χιούμορ μετά, μύρισε τον κρίνο και έμεινε σε έγκυο κτλ. Αυτά είναι βλασφημία όταν αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Και σας παρακαλώ, σας οικετεύω να μην μετέχετε και να ελέγχετε με τον τρόπο σας, με καλό τρόπο αυτού που τα λένε. Διότι είναι βλάσφημες κουβέντες αυτές για να λέγονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν κρατούσε κρίνο στα χέρια του. Ούτε κρίνο μύρισε η Παναγία. Κρατούσε το σκύπτρο της εξουσίας, όπως κρατούν οι μεγάλοι άρχοντες, βασιλείς, στρατηγοί, οι αρχηγοί των διαφόρων ενόπλων σωμάτων, όταν γίνονται παρελάσεις, κρατούν το σκύπτρο και παρελάβουν για να δείξουν ότι αυτοί έχουν όλη την εξουσία του σώματος, του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Έτσι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Θεό και έχοντας την εξουσία από τον Θεό να πει αυτά εις την Παναγία Παρθένο, την κόρη του Ιωακείμ και της Άννας, στη Ναζαρέτ όπου κατοικούσε, πήγε και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού». Εκείνη εξεπλάγει από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και από αυτόν τον ασπασμό που της είπε. Και την καθησίκασε: «Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις παιδί». Αυτή ανθίσταται. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αφού δεν έχω καμιά σχέση με άντρα? Και τότε της είπε ο Αρχάγγελος: «Το Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεις». Σε αυτό το πρώτο μέρος που στο μήνυμα αυτό του Αγγέλου, στο άγγελμα αυτό, στην μεταφορά των λόγων του Θεού της Αγίας Τριάδος που είπε ο Αρχάγγελος προς την Παναγία, εδώ φαίνεται η βάπτισή της, ο καθαρισμός της, δηλαδή από το προπατορικό αμάρτημα και ας πούμε ανθρώπινα από κάθε τυχόν προσωπική αμαρτία. Βάζω, υπογραμμίζω τη λέξη τυχόν, γιατί η Παναγία μας, είπα από την αρχή ότι ήταν η αρχή, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης, είναι η προεκλεκθής από τον Θεό εγγενεών αρχαίων, είναι αυτή στην οποία επέβλεψε ο Θεός στην ταπείνωσή της, είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός να την κάνει μητέρα Θεού και να την κάνει μητέρα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού του, του αγαπητού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια
Γιατί γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα ο ποιητής να λέει στους χαιρετισμούς «Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα του». Το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε, την εχρύσωσε. Την έκανε πάνχρυσο ναό για να έρθει κατόπιν εκ πνεύματος Αγίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να αναπλαστεί στην ημίτερ της και να κατοικήσει στον χρυσωμένο ναό της ψυχής της και να εκεί να μεγαλώσει όπως κάθε ανθρώπινο έμβριο 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας του. Και κατόπιν μπαίνει στο δεύτερο για την ολοκλήρωση της εντολής του Θεού που είχε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να πει στην Παρθένο. Το γάρ εν σύ γενόμενον, αυτό που θα γεννηθεί μέσα σου είναι εκ πνεύματος Αγίου, αυτός θα καθίσει επί θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού και θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και η Παναγία δεν είχε άλλη επιλογή, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Ωραία. Με την ενανθρώπιση του Κυρίου γεννιέται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φέρνει την ανθρώπινη φύση που τον δίνει η Παναγία μας Παρθένος, άσαρκο στην Παλιά Διαθήκη, στην Ιερά Ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, με σάρκα ανθρώπινη σε σαρκωμένο στην ιστορία της Καινής Διαθήκης, ντυμένος με ανθρώπινο σώμα, με το ναό του ανθρωπίνου σώματος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμφανίζεται στη γη και ζει μεταξύ των ανθρώπων και μιλάει μαζί μας. Φορτωμένος αυτή την αμαυρωμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση, την οποία την καθαρίζει, την λαμπικάρει με το αίμα του επάνω στο σταυρό, την ανακαινίζει και την ανασταίνει κατά την τριήμερο ταφή και την ένδοξο ανάστασή του και την οδηγεί με την ανάληψή του, έτσι και καθαρμένη, καθαρισμένη, αναδιοργημένη, αναπλασμένη, ανακεφαλαιωμένη, πολύ ωραιότερα από την πρώτη δημιουργία, την ανεβάζει και την τοποθετεί και την τιμά στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τώρα το ερώτημα είναι, αφού συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά, αφού χρυσώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, αφού ενίκησε μέσα η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς μπορούσε να πεθάνει μια τέτοια γυναίκα? Το κοντάκιο της γιορτής της Μεγαλόχαρης στις 15 Αυγούστου μας λέγει «Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον». Η Παναγία μας πρεσβεύει ακίμητα, ούτε δευτερόλεπτο δεν ξεκουράζει, δεν κλείνει τα μάτια της. «Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και με την προστασία της είναι αμετάθετη η ελπίδα μας, γιατί μας προστατεύει πάντοτε». Σύγχρονοι Άγιοι γέροντες όπως ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Άγιος ο Παΐσιος, γέροντες είναι Άγιοι αυτοί. Σημά κοντά η Εκκλησία μας θα τους αναγνωρίσει και τους κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της κατά Ανατολάς Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά και πιο μπροστά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας μιλάει για το πόσο αγάπη έχει η Παναγία μας για το ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερα για την Ελλάδα μας, για τους Έλληνες, μας αγαπάει. Είναι αμετάθετη η ελπίδα μας από το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό και στη χάρη της τώρα στις 15 Αυγούστου, από τα μικρά εκκλησία μέχρι τους μεγαλοπρεπείς ναούς, οι χιλιάδες εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, ιδίως των Ελλήνων Ορθοδόξων, θα τρέξουν με τις λαμπάδες, με τα λουλούδια, με την ευγνωμοσύνη στην καρδιά και στα χείλη τους, με τρεμάμενα τα χείλη, γονατιστοί, περπαντώντας στα γόνατα, θα φτάσουν στη Μεγαλόχαρη, θα φτάσουν μπροστά στην εικόνα της, θα της εναποθέσουν το κερί της ευλαβίας ή τη λαμπάδα που της έχουν τάξει, θα της ψιθυρίσουν τον πόνο, το παράπονο τους ή τις άπειρες ευχαριστίες, θα της εναποθέσουν εκεί την ευγνωμοσύνη για τα όσα κάνει για την σωτηρία του κόσμου. Αυτό το πανηγύρι στο θάνατό της που γίνεται χαρά και μετά τη λειτουργία και μετά την προσκύνηση στείνονται χωροί για να πατήσουν τον θάνατο, τραγουδώντας ακόμα ότι τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα τη θα μπούμε, γνωρίζοντας ο Έλληνας Ορθόδοξος πιστός ότι δεν θα μείνει ποτέ στη γη παρά μόνο το σώμα του. Η ψυχή του φεύγει και πηγαίνει κοντά στον ουρανό, κοντά στους αγγέλους, κοντά στην Αγία Τριάδα, κοντά στην Παναγία, κοντά στους προφήτες, κοντά στους Αγίους, για να αναστηθεί και το σώμα του στη Δευτέρα Παρουσία
και με το αυτό το άφθαρτο σώμα να μπει στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Γιατί λοιπόν μια τέτοια γυναίκα έπρεπε να πεθάνει? Και γιατί ο θάνατός της έπρεπε να μετατρυπεί σε Παναγύρι και χαρά για να ονομάζεται η γιορτή της Παναγίας το 15 Αυγούστου του καλοκαιρινό Πάσχα των Ελλήνων Ορθοδόξων? Είπα, αφού και ο ίδιος ο Χριστός που φόρησε την ανθρώπινη φύση, που η ίδια η Παναγία μας, η θεγατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, τον έντισε, σταυρώθηκε επάνω, θανατώθηκε στο σταυρό, πέθανε και ετάφη ως προς την ανθρώπινη φύση, διότι η θεία φύση απαθής διέμεινε, δεν έπαθε τίποτα. Και κατά τον πηγεμό στον Άδη ενώθηκε η θεία φύση με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είχε εκείνη την ώρα, έγινε εν ρηπιό οφθαλμού η κάθαρση από τη μαυρίλα της αμαρτίας, η ανακαίνιση, η αναδημιουργία, η ανάπλαση, και πηγαίνει και καθαρεί τον Άδη και τον διαλύει. Και εκεί που είχε μπει ο πρόδρομος και είχε κηρύξει ότι επάνω στην Κύπρο περπατάει ο Μεσσίας, σε λίγο θα έρθει ως τον Άδη, και προετοίμασε όπως προετοίμασε και στη γη τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον αληθινόν Μεσσία, πήγε ο Χριστός και κήρυξε και στους εν Άδη τη νέα εν Χριστώ ζωή, την λύτρωση, και ανέστησε κρατώντας από το χέρι, το ένα χέρι τον Αδάμ και από το άλλο την Εύα, ανέστησε παγγενή τον Αδάμ, όλο το γένος του Αδάμ το ανέστησε στην Ανάσταση, στη ζωή. Αφού λοιπόν ο Χριστός, η αυτοζωή, η πηγή της ζωής, ως προς την ανθρώπινη φύση έπρεπε να περάσει από τη μάνα γη, από τον τάφο, και αυτή η οποία από τη μια μεριά τον εβάσταξε στην αγκαλιά της, τον εκείησε στη μήτρα της και στην κοιλιά της 9 ολόκληρους μήνες, και αυτή λοιπόν ως τη γατέρα του Ιωακήμ και της Άννας, άρα ως τη γατέρα του παλαιού Αδάμ, προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να εξοφλήσει το χρέος της προς τη μάνα γη. Τι έκανε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας? Πήρε χώμα από τη γη, έκανε πυλό, έφτιαξε το σχήμα του ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, κατ' εικόνα δική του, και κατόπιν έσκυψε επάνω του και το ενεφύσισε πνοή ζωής και τον έκανε και καθομοίωση. Αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε το ανθρώπινο σώμα, το οφείλουμε όλοι, και με το θάνατό μας και το θάψιμό μας στη μάνα γη εξοφλούμε αυτό το χρέος, αυτό το χώμα που πήρε ο Θεός και έκανε το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας απαγορεύει την καύση των νεκρών. Πρέπει να εξοφλήσουμε προς τη μάνα γη το χρέος αυτό. Σε δύο θα είμαστε πράγματα χρέωστε εφόρου ζωής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Στη μάνα γη που θα το εξοφλήσουμε με το θάψιμο του σώματό μας όταν πεθάνουμε, όταν κοιμηθούμε, και ως προς την αγάπη. Ποιος μπορεί να πει ότι εξεπλήρωσε την εντολή της αγάπης όταν ο Κύριος λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας ακόμα? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Όλοι μας άρα λοιπόν είμαστε χρεώστε στην αγάπη, χρεώστε και στη μάνα γη. Άρα λοιπόν έπρεπε και η Παναγία να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Γι' αυτό και ετάφη. Αλλά δεν έμεινε το σώμα της στον τάφο και δεν υπέστη καμιά φθορά, αφού είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και αφού είχε δεχτεί μέσα της την πηγή της ζωής, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μετά από αυτή την εκτενή εισαγωγή, έρχομαι επί Τροχάδη να σας πω ότι μετά την ανάληψη του Κυρίου και μετά την Πεντηκοστή, η Παναγία μας έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μέχρι ενός σημείου. Έμεινε, την πήρε ο Ευαγγελιστής στο σπίτι. Το σπίτι της Παναγίας δεικνύεται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς είναι στα χέρια των Καθολικών, όπου έχουν ανεγείρει έναν μεγαλοπρεπή ναό, και στο υπόγειο του ναού έχουν ένα μεγάλο κυβόριο και μέσα έτσι σε άγαλμα από μάρμαρο την κοίμηση της Παναγίας. Βεβαίως εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Δεχόμαστε την εικόνα, δεν δεχόμαστε τα αγάλματα μέσα στην εκκλησία, αλλά εκεί ήταν το σπίτι της Παναγίας. Αλλού θέλω εγώ τώρα. Από το σπίτι της αυτό ανέβηνε με το μονοπάτι που μέχρι σήμερα δεικνύεται στη Μικρή Γαλιλαία, στο όρος της Μικρής Γαλιλαίας, και προσευχότανε κάθε απόγευμα. Πήγαινε εκεί και προσευχόταν. Πέρασαν χρόνια και όταν ο Κύριος απεφάσισε να πάρει τη μητέρα του πλέον στον ουρανό, έστειλε τον άγγελο και την ειδοποίησε ότι μετά τρεις ημέρες θα σε πάρει ο Κύριος κοντά του στην αιώνια ζωή. Και δεν θέλω να λυπηθείς, της είπε ο άγγελος, γι' αυτό, γιατί ο Θεός σε θέλει κοντά του, σε θέλει στη ζωή.
επάνω. Και έτσι έγινε. Την τελευταία ημέρα που πήγε να προσευχηθεί, συνέβη κατά το συναξάριο της Εκκλησίας, κατά τις ομιλίες του Αγίου Άνου Δαμασκηνού και άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας που μας μιλάνε για την κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς ανέβαινε το μονοπάτι για να πάει στην καθορισμένη θέση όπου προσευχόταν το απόγευμα, όλα τα λουλουδάκια, τα άγρια κόρτα και η μικρή θάμνη, γιατί όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν υπάρχουν μεγάλα δέντρα σε αυτή την περιοχή, στη μικρή Γαλιλαία. Λοιπόν, έγερναν την κεφαλή του ή απερβασίλισσα, σαν να προσκυνούσαν κάποια βασίλισσα. Και αφού τελείωσε την προσευχή και ξαναγύρισε, η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και η θάμνη και τα αγριολούλουδα και τα κόρτα έσκευαν την κεφαλή τους και την αποχαιρετούσαν. Γύρισε στο σπίτι, χαρούμενη, κάλεσε τους συγγενείς της, κάλεσε τις γειτόνισσες, σάρωσε, σκούπισε, καθάρισε, ετοίμασε το σπίτι, ετοίμασε η ίδια το νεκρικό κρεβάτι, έβαλε τα σεντόνια, τα πάντα, και εκείνη την ώρα που ετοιμαζότανε για να φύγει, ήρθε προτού ανέβει στο κρεβάτι και να πάρει το σχήμα όσο αυτή θέλησε, πήρε το σχήμα της επάνω στο κρεβάτι όπως η ίδια ήθελε. Οι νεφέλες έφεραν από όλον τον κόσμο που ήταν διασκορπισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή έως Μικράς Ασίας, Συρή, Φινίκης, Κύπρου κλπ. Τους Αποστόλους, τους άρπαξαν οι νεφέλες και τους έφεραν στο σπίτι της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Και σε λίγο ήρθε και ο Απόστολος Παύλος και εκείνη την ώρα η Παναγία μας ανέβηκε στο κρεβάτι, πήρε το σχήμα ως αυτή η θέληση, όπως λένε οι πηγές μας και το συναξάρι της Εκκλησίας μας, και ενώ ο Απόστολος Παύλος κρατώντας το θυμιατό θυμίαζε και έψαλαν όλοι οι Απόστολοι ύμνους, ακούστηκε και η αγγελική χωροστασία, οι άγγελοι να χωροστατούν και να ψάλουν και αυτοί, και εκείνη την ώρα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε με χιλιάδες αγγέλους, δορυφορούν των αγγέλων λένε οι πηγές μας, και πήρε την ψυχή της Παναγίας. Γι' αυτό στην εικόνα της κοίμησης βλέπετε μπροστά νεκρή την Παναγία, το σώμα της Παναγίας νεκρό, και πίσω στη μέση ακριβώς της εικόνας ο Χριστός να κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα που ο Βυζαντινός αγιογράφος δεν έχει άλλον τρόπο παρά να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι η φασκιωμένη Παναγίτσα είναι η ψυχή της Παναγίας η οποία είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει? Εκείνη που τον βάσταξε στην αγκαλιά της, εκείνη που τον θύλασε και τον του έδωσε το πρώτο γάλα ως προς την ανθρώπινη φύση πάντοτε μελάνη, εκείνη που τον κράτησε στην αγκαλιά της, εκείνη που πόνεσε καθ' όλη την πορεία της ζωής της, ιδιαίτερα που διήλθε δίστομο δίκοπο μαχαίρι κατά την ώρα της σταυρώσεως, πώς ήταν δυνατόν ο Κύριος να μην έρθει να πάρει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του? Έτσι και έγινε. Ήρθε και πήρε την ψυχή της μητέρας. Και από εκείνη την ώρα οι Απόστολοι άρχισαν την εξόδιο ακολουθία να ψέλνουν ύμνους εξοδίους μαζί με τους αγγέλους και πήραν το κρεβάτι στους κλεινούς ώμους, στους δοξασμένους ώμους τους, και διαμέσου του άσκεως, διαμέσου της πόλεως των Ιεροσολύμων, όσοι πήγατε και ξέρετε που είναι το σπίτι της Παναγίας που σήμερα είπαμε είναι Ρωμαιοκαθολικός ναός, ακολούθησαν, περάσαν από τον ναό του Σολομόντος, από τον ναό της Αναστάσεως, κατέβηκαν όλη την οδό του μαρτυρίου του Χριστού αντίθετα τώρα, κατεβαίνοντας προς την Γεστημανή, βγήκαν έξω από τη Μεγάλη Πύλη, άφησαν δεξιά το μαρτύριο, το ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου έγινε το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, και αριστερά, λίγο παρακάτω, κατέβηκαν στη Γεστημανή και εκεί σε λαξευμένο μνημείο, όπου και δεικνύεται μέχρι σήμερα, και εκείνη, δηλαδή η εικόνα, η Ιεροσολυμίτισσα της Παναγίας, έβαλαν το σώμα της Παναγίας σε αυτό τον τάφο. Και μαζί με τη χωροστασία και την ψαλμωδία των αγγέλων και των Αποστόλων έλαμπε και ένα φως, καθώς συνοδεύεται η κηδεία της Παναγίας και την μετέφεραν οι Απόστολοι διαμέσου του άστρου, δηλαδή της πόλεως των Ιεροσολύμων. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να βαστάξουν αυτό το μεγαλείο και ξεσήκουσαν κάποιους θερμόαιμους που τους λέμε μπράβους, αν θέλετε, στη γλώσσα τη σημερινή, για να ρίξουν κάτω, να ανατρέψουν το σκήνος, να βεβηλώσουν την κηδεία, να ρίξουν κάτω το σκήνος της Παναγίας, το σώμα της Παναγίας. Και κάποιος που το τόλμησε,
κόπηκαν τα χέρια του και έμειναν μετέωρα. Γι' αυτό βλέπετε κομμένα χέρια και πεσμένο κάτω τον Εβραίο εκείνο που πήγε να ρίξει και να γκρεμίσει κάτω το σκήνος της Παναγίας. Οι άλλοι έμειναν τυφλοί και κουφοί, δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Και στο τέλος η Παναγία, και αφού μετάνιωσαν και εκείνοι και ζήτησαν συγγνώμη, αποκατέστησε και τα χέρια, άνοιξε και τα μάτια και τα αυτιά των όσων είχαν τιμωρηθεί με την τύφλωση και με το να μην ακούνε, και συνεχίστηκε η συνοδεία της κηδείας μέχρι τη Γεστημανή. Έθαψαν το σώμα, έριξαν χώμα επάνω και σηκώθηκαν και φύγαν. Όμως για τρεις μέρες και τρεις νύχτες η χοροστασία των αγγέλων, η ψαλμωδία των αγγέλων έμεινε ακατάπαυστη. Ένα ουράνιο φως σαν καντήλι έκυγε πάνω από τον τάφο της Παναγίας. Και το τρίτο και θαυμαστό, ένας από τους Αποστόλους, δεν ξέρουμε το όνομά του, στα παλιά συναξάρια της Εκκλησίας της εκδόσης της Αλιβέρου και στο μεγαλύτερο συναξάριο στην εκτενέστερη του μορφή, έβαζαν εντός παρενθέσεως ότι έλειπε ο Θωμάς. Καθέλξη ίσως, γιατί έλειπε στην Ανάσταση του Χριστού, τον έβαλαν να λείπει και στην κηδεία της Παναγίας. Δεν ξέρουμε. Οι πηγές μας δεν αναφέρουν το όνομα του Αποστόλου. Ίσως ένας Απόστολος δεν ήταν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Παναγίας. Και επειδή οι Απόστολοι, ήρθε ο Απόστολος αυτός, ο απολυφθής που δεν ήταν, και τους παρακαλούσε να ανοίξουν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το σώμα της Παναγίας για τελευταία φορά και να πάρει την ευλογία του. Επειδή η χοροστασία και η ψαλμωδία των αγγέλων σταμάτησε και επειδή δεν έλαμπε πλέον το φως πάνω από τον τάφο της Παναγίας, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και δεν βρήκαν μέσα το σώμα της Παναγίας παρά μόνο την νεκρική συντόνη, η οποία αντί να αναδίδει δυσοδεία και βρωμιά, ανέδιδε ευωδία τέτοια που ήταν άρρητη, δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει και δεν χόρτενε κανένας να την οσφραίνει. Η Παναγία μας μετέστη. Δεν έμεινε στον τάφο. Και πώς μπορούσε να γίνει? Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ούτε ο τάφος, ούτε ο θάνατος η νέκρωση. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μεθέστηκεν. Ποιος? Ο μήτρα νική σας αϋπάρθενο. Αυτός που κατοίκησε στη μήτρα της και την άφησε χωρίς να διαλύσει την παρθενία της και κατά την σύλληψη και κατά τον τοκετό και μετά τη γέννηση, μετά τον τοκετό, είναι αϋπάρθενος, και αυτό συμβολίζουν τα τρία στέρια που έχει η Παναγία, ένα στο κεφάλι της, το μαφόριο που έχει, και ένα στους ώμους, το αϋπάρθενο. Παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τη γέννηση τον τοκετό, παρθένος μετά τον τοκετό μετά τη γέννηση. Αϋπάρθενος. Η πηγή της ζωής ήταν η αυτοζωή, ο ίδιος ο Κύριος, από τον οποίο πηγάζει πάσα δόση αγαπητή και παν δόρημα τέλειον. Αυτός δεν είπε ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, εγώ είμαι το φως του κόσμου? Η ίδια λοιπόν η ζωή μπήκε και κατόκισε και έμεινε 9 μήνες μέσα στην Παναγία, στο σώμα της Παναγίας, η ίδια η ζωή. Πώς λοιπόν μπορούσε, αφού ενίκησε μέσα, κατόκισε δηλαδή, κατοίκησε μέσα της η ίδια η ζωή ο Χριστός, τώρα τη ζωή να την νικήσει ο θάνατος? Ήταν δυνατόν αυτό? Ό,τι συνέβη με τον Χριστό που δεν είδε διαφθορά το άχραντο σώμα του Χριστού, έτσι και το σώμα της Παναγίας που είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα, δεν είδε καμία διαφθορά. Προσέξτε όμως, οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας δεν μιλάνε για Ανάσταση της Παναγίας όπως μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αφού προηγήθηκε η Ανάσταση του Χριστού και αφού αναστηθήκαμε όλοι, και η Παναγία ήταν και εκείνη, και είμαστε δίνει την Ανάσταση του Χριστού, ανέστη και εκείνη. Μιλάμε λοιπόν για την μετάσταση, που σημαίνει παραπλήσια το ίδιο, αλλά προσέξτε, θεολογούν και εκκλησιολογούν με πολλή ακρίβεια, για να μην έχουμε τις κατηγορίες των αιρετικών, ότι το κτίσμα, δηλαδή ένας άνθρωπος, το παιδί του Ιωακήμ και της Άννας, που αξιώθηκε μιας τέτοιας τιμής από τον Θεό να γίνει μητέρα Θεού, και που οι πατέρες την θεολόγησαν και την ονόμασαν Θεοτόκο φύσης, την ανθρώπινη της φύση, και την ίδια Θεοτόκο μητέρα, να την βεβηλώνουν με τις βλάσφημες αυτές κατηγορίες, ότι εξισώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι
την μητέρα του Κυρίου και ονομάζουμε την μετάσταση της Ανάστασης. Βλέπετε, όλα τα προνόησαν οι πατέρες, θείο πνεύματι καθοδηγούμενοι και φωτιζόμενοι, εθέσπισαν όλα αυτά που εθέσπισαν. Μιλάμε λοιπόν για μετάσταση, για πηγεμό, με αναστημένο το σώμα της και πηγεμό της στον ουρανό για να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και εδώ μιλάμε πλέον στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μας, για τη μετάσταση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Πηγαίνει για να γίνει πλατητέρα των ουρανών, χαρά των αγγέλων, θυμηδία των ανθρώπων, χαρά των ανθρώπων, των αρρώστων παραμυθία και γιατριά και για οτιδήποτε. Όλοι μας ανά πάσα στιγμή λέμε Παναγία μου, μητέρα μου. Η μητέρα του κόσμου, η Παναγία μας, είναι παντού. Έχει αυτό το αεκίνητο, όπως και οι Άγιοι. Την φωνάζουν στον Βόρειο Πόλο εκεί. Την φωνάζουν στον Νότιο Πόλο εκεί. Την φωνάζουν στα βάθη της Ανατολής εκεί. Την φωνάζουν στα βάθη της Δύσης εκεί. Την φωνάζουν στη Θράκη εκεί. Την φωνάζουν στην Κρήτη εκεί. Την φωνάζουν στην Κύπρο εκεί. Την φωνάζουν στα νησιά μας εκεί. Την φωνάζουν στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, της Αλβανίας, της Ηπείρου, παντού, εκεί, παντού. Η Παναγία πρεσβεύει και έχει αυτό το αεκίνητον και μας προστατεύει παντού, όπως και οι Άγιοι. Και η Παναγία λοιπόν πήγε στους ουρανούς για να γίνει εκείνη η οποία ακατάπαυστα πρεσβεύει και προσεύχεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας ενώπιον της Αγίας Τριάδος και ιδιαιτέρως ενώπιον του αγαπημένου της Υιού και Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως μητρική παρησία προς Αυτόν και εκτιμένη. Είναι δυνατόν μια μάνα, η μάνα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε υπουργού, μιλάω έτσι για παράδειγμα, εάν πάει η μάνα και τον παρακαλέσει, είναι δυνατόν να κλείσει τα αυτιά το παιδί στη μάνα? Πολύ περισσότερο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου, να μην ακούει την προσευχή της μητέρας του, της Παναγίας μας, η οποία τον βάστασε 9 μήνες στην κοιλιά της και τον μεγάλωσε στα χέρια της, τον έθρεψε με το γάλα της, υπέμεινε όλα τα μαρτύρια και εκείνη και τη δίστομη, το δίκοπο μαχαίρι κατά την Σταύρωση, να μην πρεσβεύει και να μην ακούει ο Υιός την προσευχή και την παράκληση της Παναγίας Μητέρας. Αυτό σημαίνει ως μητρική παρησία προς Αυτόν και εκτιμένη. Τι σημαίνει όμως πλατητέρα των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Μην νομίζετε, λέει, ότι έχουμε καμιά γυναίκα τεραστίων όγκων και διαστάσεων. Όταν μεγαλώνει κανένας, συσπυρώνεται. Πώς το αηλεπτυνόμενο, λέει, αυτό το σώμα το ανθρώπινο που όσο γυράζει λεπτύνεται και ζαρώνει, πώς αυτό το αηλεπτυνόμενο ανθρώπινο σώμα να λάβει τόσους τεραστίους όγκους και τόσες τεράστιες διαστάσεις ύψους για να καλύψει τα πλάτη και τα μήκη του ουρανού? Όχι. Μην νομίσετε έτσι ότι έγινε πλατητέρα των ουρανών. Αλλά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ας αναλύσουμε λιγάκι τι λέγει ο Άγιος Φώτιος, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης, μέγας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος μιλάει και λέγει ότι η Παναγία μας αεί εκκλησιάζει τη Αγία Τριάδη, δηλαδή κάνει προσευχή, αγρυπνεί νύχτα μέρα ενώπιον της Αγίας Τριάδος, προσεύχεται για τη σωτηρία του κόσμου, προσεύχεται για τον πόνο του καθενός, για τα δάκρυα του καθενός, προσεύχεται για το θάνατο του καθενός, να τον αρπάξει από τα χέρια του διαβόλου και οι αγαθοί άγγελοι να τον οδηγήσουν στα χέρια του Θεού και ιδιαίτερα του Υιού της. Αεί εκκλησιάζεται η Αγία Τριάδη και οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι που κατέχονται και ελάβουνονται από το δαιμόνιο, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Και όσοι προσκυνητέ έχετε πάει και στην Τίνο και σε άλλα μεγάλα προσκυνήματα, και όσες φορές η εικόνα της έχει έρθει και εδώ στον Άγιο Δημήτρη της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού,
και πηγαίνουν οι γνωστοί, φέρνουν τους αρρώστους τους εκεί και ιδίως εκείνους που ελάβνονται, κατέχονται από πνεύματα ακάθαρτα, από διαβολικά πνεύματα, δεν φωνάζουν οι διάβολοι καθώς που είναι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, δεν φωνάζουν όταν πλησιάζουν την εικόνα και λένε «Αχ, εσείς οι χριστιανοί, αν δεν είχατε αυτή τη Μαρία να προσεύχεται για σας, εγώ θα σας είχα κατασπαράξει όλους». Το εμπόδιο λοιπόν για το διάβολο είναι η Παναγία Μητέρα μας. Γιατί, προσέξτε αυτά τα λόγια που θα σας πω, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Παναγία μας, ή σας είπα στην αρχή ότι είναι εκλελεγμένη εκ γενεών αρχαίων, εκ πασών των γενεών. Οι προφήτες την προεφήτευσαν. Είναι η αρχή, το τέλος, το μέσον και το τέλος της Παλιάς Διαθήκης. Και είπα ακόμα ότι κατά τον Ευαγγελισμό απαλλάχθηκε από την προπατορική αμαρχία και από τυχόν, είπα τη λέξη τυχόν και την υπογράμμισα, τυχόν προσωπικές της αμαρτίας. Τώρα αναλύω αυτό το τυχόν. Η Παναγία, αφού ήταν διαλεγμένη από τον Θεό, αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή να έχει ακέραια την παρθενία της, όχι μόνο ως προς τη σωματική παρθενία, που με το γάμο ή με την οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση ανδρός και γυναικός καταλύεται, αλλά την παρθενία ως προς την ανθρώπινη της φύση εξ ολοκλήρου και ως προς την ψυχή της. Διότι έπρεπε να είναι το αντιστάδειγμα της Εύας. Η Εύα με την εξαπάτησή της που έπαθε από τον διάβολο στον Παράδεισο, έχασε την παρθενία της και γνώρισε τον άνδρα, τον Αδάμ, σαν άνδρα πλέον. Δηλαδή, από την ώρα που χάλασε η συμφωνία της η Εύα ως προς όλη της την ανθρώπινη φύση και τη δημιουργία της, έχασε αυτό το παρθένος που ήταν, την παρθενία της ολόκληρη. Όχι ως προς τις συζυγικές σχέσεις, το τονίζω άλλη μια φορά, όχι προς αυτό, αλλά προς την όλη ανθρώπινη φύση. Γιατί πρώτα, όσο ζούσαν στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, χωρίς να παρακούσουν την εντολή του Θεού, δεν υπήρχαν συζυγικές σχέσεις και ήταν παρθένοι και οι δυο ως προς την φύση τους, την ψυχή τους και το σώμα τους. Όταν έγινε αυτή η παρακοή, τότε το πρόσωπο, το ενιαίο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας, χωρίστηκε και έγινε σε φύλο, αρσενικό και θηλυκό, και από τότε άρχισε το ένα να υποδουλώνει το άλλο, αυτή η πάλι μεταξύ των δύο φύλων και η ετερότητα αυτή των δύο φύλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

και ως προς το είναι της και το σώμα της και την ψυχή της, ως προς το ολόκληρο το είναι της, πλέον δεν γνωρίζει άνδρα, φέρνει όμως τον σωτήρα του κόσμου και είναι η παρθένα γη που φέρνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας. Τη γέννησή σου δεν κατελήθηξαν η παρθενία, δεν λύθηκε η παρθενία της, το είπαμε και προηγουμένως, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά τον τοκετό, τη γέννηση δηλαδή, παρθένος μετά τη γέννηση του Χριστού είναι η Παναγία, αϊπάρθενος σε όλα τα στάδια της ζωής. Έτσι λοιπόν αυτή η παρθένος φύσης που, όπως είπαμε, οι πατέρες ετόλμησαν και την ονόμασαν θεοτόκο φύσης, που κανένας φιλόσοφος ή ποιητής δεν τόλμησε αυτό που τόλμησαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας σε δύο οικουμενικές συνόδους, την Τρίτη και την Τέταρτη, να ονομάσουν την Παναγία Θεοτόκο και την, στο πρόσωπό της την ανθρώπινη φύση Θεοτόκος φύσης, αφού έντυσε με ανθρώπινη φύση τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εν τη γεννήσει λοιπόν την παρθενία εφύλαξας, εν τη κινήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αφού ήσουν η ίδια η μητέρα της ζωής, αφού κατόκισε μέσα σου η πηγή της ζωής, τώρα είσαι και εσύ μητέρα της αληθινής ζωής του Χριστού. Γι' αυτό μήτυρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Με τις πρεσβείες σου λύτρωσε από το θάνατο και τις δικές μας ψυχές. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Γιατί περιέκλεισε μέσα στο σώμα μας ο Θεός την πνοή του που ενεφύσισε στον πρώτο Αδάμ και έκτοτε από εκεί μεταδίδεται σε κάθε γέννηση ανθρώπου, αγοριού ή κοριτσού. Δεν μιλάμε για ετερότητα φίλων και κακώς τα λειτουργικά μας βιβλία, κακώς κάποιοι αγαπητοί στη λειτουργία εν Χριστώ διαχωρίζουν το ανθρώπινο, τον άνθρωπο σε αρσενικό και θηλυκό στη βάπτιση και σε άλλα μυστήρια. Εκτός από το γάμο που εκεί, επειδή είναι έτερα τα δύο, είναι διαχωρισμένα, τα δύο έτερα, ετερόφυλα κιόλας, ενώνονται σε ένα και γίνονται οι δύο η σάρκα μία, για να δηλωθεί αυτή η ενότητα των δύο φύσεων με τον γάμο που είναι μυστήριο μέγα. Γι' αυτό και είναι μέγα μυστήριο, αλλιώς δεν θα ήταν μυστήριο μέγα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να θέουμε την ετερότητα των φύλων και να εισαγάγουμε έτσι αφορμές στους φεμινιστές για να αναζητούν και σήμερα στα βιβλία τους και στις διδασκαλίες τους Χριστών θηλυκού γένους. Από δικές μας λανθασμένες δογματικές αυλεψίες και τις δικές μας... τι πειράζει. Όχι, πειράζει, πάτερ μου, πειράζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Μαρία, Εκατερίνα, όπως λέμε ο Δημήτριος, ο Γιάννης, ο Ιωάννης και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα το βρήκαμε, βαπτίζεται η δούλη του Θεού και από εκεί μετατρέπουμε και το αρσενικό γένος. Λες και οι πατέρες που συνέταξαν τις ευχές δεν ήξεραν αν έπρεπε να βάλουν αρσενικό ή θηλυκό γένος. Τον άνθρωπο βαπτίζουμε. Μην κάνουμε το λάθος. Εγκάρ Χριστό Ιησού σου καίνε άρσεν και θήλη. Δούλος ή ελεύθερος, πάντες εμείς εν Χριστώ είσαστε. Γιατί αλλιώς συνεχίζεται αυτή η διαίρεση που επέβαλε η αμαρτία στον άνθρωπο, συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια, μέχρι τα τέλη των αιώνων. Αλλά δογματικά όμως δεν είναι έτσι σωστά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, για να μπω στο τελευταίο και το θα έρθει σαν επίλογος, η Παναγία μας με το αϊπάρθενο, με την παρθενία της, με παρθένος φύσης, γι' αυτό είπα τυχόν αμαρτίες. Δεν είχε καμία αμαρτία διαπράξει, αφού ήταν καθοδηγωμένη από το Πνεύμα του Θεού και αφού ετοιμαζόταν, την ετοίμαζε ο Θεός για να γίνει η μητέρα του, να κατοικήσει μέσα του ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν είχε. Αλλά αν το τονίζουμε πολύ αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και οποιοδήποτε άλλοι θα μας κατηγορίζουν, να την κάνετε θεά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο

κοινός που ήταν καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα και θεωρείται σήμερα ο πατέρας της Ορθοδόξου Δογματικής, λέγει ουθεά ταύτην φημίζομεν, δεν την διακηρύσομεν ως θεά της γάρε ελληνικής τερθρίας τα τιάφτα με θεύματα. Αυτά είναι της ελληνικής φιλοσοφίας των απίστων των αιρετικών διδασκαλίες, όχι δικά μας. Εμείς την τιμούμε ως μητέρα του Θεού και την λατρεύουμε ως μητέρα εκείνου που βαστάζει τον κόσμο όλων, της πηγής της ζωής. Ως τέτοια την τιμούμε και ως μητέρα του Θεού την λατρεύουμε, όχι ως θηλυκή θεότητα, ως θεά. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για Ανάσταση, αλλά Μετάσταση της Παναγίας. Ώστε λοιπόν, συνοψίζοντας για να μπω και στον επίλογο, η Παναγία μας έπρεπε να πεθάνει τον ανθρώπινο θάνατο που θα πεθάνω και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτή τη ζωή, μόλις ολοκληρώσει το πέρας του βίου του, του όρου συμπληρωθέντος, όπως λέει και η ευχή, όταν φτάσουμε στο όριο αυτό πλέον, εκεί θα πρέπει να αποδώσουμε στη Μάνα Γη αυτό που χρωστάμε. Και κούφτα το χώμα που πήρε και έπλασε φυλό και έκανε το ανθρώπινο σώμα ο Θεός και έπλασε τον πρώτον Αδάμ. Άρα λοιπόν η Παναγία μας, ως τη γατέρα του Ιωακήμ και Άννης, ως προερχομένη από το γένος του Αδάμ, έπρεπε και αυτή να βρίσκεται κάτω από τις πατρικές ευθύνες, κάτω από το προπαταρικό αμάρτημα, έπρεπε και αυτή να αποδώσει στη Μάνα Γη το χώμα. Επειδή όμως είχε καθαγιαστεί κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού και είχε χρυσωθεί από το Άγιο Πνεύμα και επειδή βάστασε μέσα της τον Κύριο μόνη στο Χριστό 9 μήνες μετά στην αγκαλιά της και τον έθρεψε με το μητρικό της γάλα, άρα ως μητέρα της ζωής, τάφος και νέκρωσης δεν μπορούσε να την κρατήσει. Ούτε ο τάφος ούτε ο θάνατος μπορούσε να την κρατήσει. Ως γαρ ζωής μητέραν προς την ζωήν μετέστησε ποιος, ο μήτρα νικήσας αϋπάρθεν. Γι' αυτό και στην εικόνα της κοιμήσεως, μετά το Χριστό που κρατάει φασκιωμένη μια μικρή Παναγίτσα που είναι η ψυχή της Παναγίας, στο επάνω μέρος της εικόνος υπάρχει μέσα σε μπούστο και σε νεφέλη η Παναγία μπούστο από τη μέση και επάνω και δυο άγγελοι που την ανεβάζουν ολόσωμη στον ουρανό. Εδώ είναι ολόλη η θεολογία και η διδασκαλία κοιμήσεως και μεταστάσεως της Παναγίας, όπου πηγαίνει πλέον με αναστημένο το σώμα της, πηγαίνει να γίνει πλατητέρα των ουρανών. Και έτσι ο θάνατός της δεν είναι πλέον θάνατος για δάκρυα, δεν ακούμε μυριολόγια, δεν δακρύζουμε, δεν πονάμε, δεν ντυνόμαστε στα μαύρα στη γιορτή της Παναγίας, στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, αλλά πηγαίνουμε με λαμπρά ρούχα, με όμορφα ρούχα ραμμένα, με καλό κοστούμια, με καλές γραβάτες, με καθαρά πουκάμισα, με καθαρά ενδύματα από τα εσώρουχα μέχρι εξωτερικά. Πηγαίνουμε με το λουλούδι και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας στην Παναγία μας και κατόπιν στείλουμε το πανηγύρι και το μετατρέπουμε χαρά. Γίνεται χαρά. Γιατί στην Παναγία, όπως συνέβη και στο Χριστό, θρηνήσετε εμείς και ο κόσμος, αλλά η χαρά, η δική σας, εις χαράν θα γίνει, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Εις χαράν μετατραπήσετε. Και έτσι και έγινε. Μετά την Ανάσταση γέμισαν από χαρά οι μαθητές. Και μετά την Πεντηκοστή οι πρώην φόβο δηλειώντες βγήκαν στο κήρυγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Από Φινίκης, Συρίας και μέχρι σε σκάτω της γης βγήκαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Την Ανάσταση, το Σταυρό, των θάνατων, την ενανθρώπιση και την ουρανούς ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το μυστήριο της σωτηρίας. Έτσι και η Παναγία μας. Στο πρόσωπό της, επειδή είναι δική μας μητέρα, επειδή είναι γέννημα και θρέμα του ανθρωπίνου γέρους, η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, στο πρόσωπό της νικήθηκε άλλη μια φορά ο θάνατος, αφού τον νίκησε ο Χριστός πρώτα, έτσι θα είναι νικημένος ο θάνατος και σε μένα και σε εσάς και στον καθέναν που έφυγε και αυτούς που θα φύγουν και μετά από εμάς. Είναι νικημένος ο θάνατος, είναι καταπατημένος, αλλά ώσπου να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, επειδή ξέρει ότι έχει καταπατηθεί και έχει καταργηθεί, κάνεται επιθέσεις για να μπορέσει έτσι
να πάρει όσους μπορεί περισσότερους στην κόλαση, στην καταδίκη του, μακριά από το Θεό για να αισθάνεται καλύτερα. Μην ξεγελιόμαστε λοιπόν. Το Πάσχα, το καλοκαιρινό γιορτή της Παναγίας μας, είναι πανηγύρι χαράς. Και καλά κάνουν και στείλονται χωρί και πανηγύρια και στα εξοκλήσια και στις μεγάλες πανηγύρις, στους μεγάλους ναούς και όπου γιορτάζουν οι άνθρωποι την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγίας το 15 Αυγούστου. Είναι το πανηγύρι της χαράς, το πανηγύρι της Αναστάσεως, το πανηγύρι της ζωής και όλοι μετέχουμε σε αυτή τη χαρά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπου και αν βρεθείτε τις ημέρες αυτές, μένουν μερικές ημέρες ακόμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, 13 το βράδυ δηλαδή, θα κάνουμε την τελευταία παράκληση, να μετάσχετε στους παρακλητικούς κανόνες με κατάνοιξη, να ετοιμάσετε την ψυχή σας. Και στις 14 το βράδυ που θα ψαλεί ο Μέγας Σπερινός και τις 15 το πρωί ο όρθρος και η λειτουργία της γιορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να πάμε όλοι. Μα είναι πτωχό και απέριτο το εκκλησάκι, είναι πλούσιος και μεγάλος ο ναός, όπου και αν βρεθείτε, χριστιανοί μου αγαπητοί, όπου και αν βρεθείτε, να πάτε στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, να ασπαστείτε την εικόνα της, να πάτε να αποθέσετε εκεί τα άνθη της δικής σας ευλάβειας και αν δεν έχετε λουλούδι, να πάτε τα άνθη της ψυχής σας, τη δική σας ευσέβεια, να της πείτε το δικό σας μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει για σας και πάνω απ' όλα για όλον τον κόσμο, για τη σωτηρία μας. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος, μάνα ακούσει κάθε μέρος τι όνομα γλυκό. Παναγία ακούσει από τα χείλη όλων, ακόμα και των απίστων, στην ώρα του κινδύνου, στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της χαράς, στην ώρα της επιτυχίας, στην ώρα της ασθενίας, παντού. Παναγία μου λέμε. Σε αυτή την Παναγία ας εκφράσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας. Και καθώς θα αγγίζουν τα χείλη μας τη σεπτή εικόνα της, εμείς ας είναι άλλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Τα δικά μας να γίνει εύλαλα τα χείλη των ασεβών, των με πίστη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή. Και ας την παρακαλέσουμε για τη σωτηρία του κόσμου, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ο άδικος που χύνεται αυτό το αίμα στους Αγίους Τόπους, εκεί που ζούσε και η ίδια, εκεί που γεννήθηκε και η ίδια, να σταματήσει αυτός ο διχασμός του κόσμου και αυτό το μεγάλο μακελιό που γίνεται όπου γης, να ειρηνεύσει ο κόσμος. Ειρήνην Εκκλησία, δόρισε το κόσμο με τις πρεσβείες σου, υπεραγία Θεοτόκε. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίων άσου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός τη ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσι και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος. Και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, και έλεγω, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου εις συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, ως εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στη χειρό τη δεξιά μου και εν τη βουλή οδήγησά με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τας χείρας σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου, και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομε πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιεί ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν νύξ, συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλοψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. ενήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι, ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο, φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νίν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίωνά σου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίρα. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, οι τεχθισόμενοι
1: και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής Αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν Αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς Αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες Αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ιή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξη εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός τλίβοντος ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκ εφύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ, και επαρθένοι αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον, και χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου, και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ, και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε, και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσετε ως πυρ ο ζήλος σου, έκχιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάσθητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογηθησόμεθάσι ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν, εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ηνατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκθρημού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλαλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται έτης επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως η κόπρος της γης. Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείσαι εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείσαι ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου, και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός Κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου κεμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της σύης σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελεός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου, που μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σιδε απόσω και εξουδένωσας, ανεβάλου τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως περιοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονίδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονίδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονίδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτα ανομία ημών εναντίον σου, αιώνι μόνη φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμε. Τα έτη μόνο σι αράχνη εμελέτων. Ημέρα των ετών ημών εν αυτή 70 έτη. Εάν δε εν δυναστείε 80 έτη. Και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραώτη εφημά και παιδευτισόμεθα. Τι γινώσκει το κράτο τη οργή σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνωρισόνι και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90.

0: Σε η αλήθεια αυτού, ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σοι Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδήσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο.

λοιπόν το πρώτο πιάτο, είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ου και πάρτο μόνος είσαι άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια, βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες, είπεν ο Κύριος, και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανηγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν που μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος,
σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει: «Δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού?» Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει, ποια ήταν η υπόσχεσή του, την ακούσαμε και αυτή: «Ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσωμε ημίν εις πατέρα και ημίς εσεστέμις Υιούς και θυγατέρας». Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία Του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει «συμπολίτες των Αγίων». Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι: ποιος είναι ο Άγιος? Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει: «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης». Και ο λαός απαντά: «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι: αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη ή ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι, το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο, το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας, και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός, και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο: αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει: μα πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά: εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το
Πνεύμα το Άγιο και το νερό, το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαπτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για τον παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: «Φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση. Και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα Του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι Εκείνου. Και είναι τα πάντα δικά Του, είναι δωρεές δικές Του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού. Γιατί κοινωνούμε στη ζωή Του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος. Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι».
Εγώ θα τραβήξω τον δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει: Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου. Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα, και επειδή νιώθαμε δυνατοί, αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας, πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας, πιστέψαμε στην κατανάλωση και προσπαθούσαμε καταναλώντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντω ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευθήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε: άραγε ο Θεός τι θέλει από μας? Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα? Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς? Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτε στις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους, τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει: εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω: ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου? Ζώο το πέρασες?
Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχεις, λέει, λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν, αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω: όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός: γνώρισόν μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι. Γνώρισέ μου, Θεέ μου, το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς: κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε, ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν: τι είναι αυτό, μαμά? Τι είναι αυτό, μπαμπά? Τι είναι αυτό, γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι, γιατί ανάβετε το καντήλι. Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών,
και τα φέρνουνε και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας, ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιακα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους. Γιατί? Έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι. Και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι. Είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι? Δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται, ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό. Ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πως θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε. Με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε,
γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας. Γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει: «Πρώτον, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας, τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή». Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να του ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες στο σχολείο? Μου λέει ο μαθητής: «Στα αστεία, πάτερ». Λέω: «Σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα?» «Ναι», μου λέει. Του λέω: «Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει?» Μου λέει: «Πρέπει να τιμωρηθώ». Του λέω: «Και εγώ ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κρικηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία. Όπως και άλλος τη δική σου». Το παιδί αυτό μου είπε: «Σας ευχαριστώ» και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω: «Παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία». Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια,
το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε, λοιπόν, η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε: «Εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό;» Και λέει εκείνη: «Ναι». Την κοιτάει, λοιπόν, η μάνα, η καθηγήτρια, μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει: «Ε, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της». Κι άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί, και της έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό; Τι σου στέρισα; Τι δεν σου έδωσα;» Βέβαια, εκείνη την ώρα τι να της πεις; Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ, και στη θέση αυτή εσύ την έφερες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου; Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις; Ποιο στόχο ζωής έχεις; Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση; Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει: «Συγγνώμη, πάτερ, για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας». Του λέω: «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω: «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα;» Μου λέει: «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο. Και έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις, από πρέζα». «Τι είπες, παιδί μου;» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα;» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου;» «Απολύτως», λέει η κόρη. «Και σε ξαναρωτώ», του λέει, «ξέρεις από πρέζα;» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα: «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή. Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες; Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα; Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις;» Και η κόρη απαντά: «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια, αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ;» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσε στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε: τι είναι ξεπερασμένο; Αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός; Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή; Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας; Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάντημά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε
από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθα όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: πρόσεξε στην ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου. Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: ναι, εσύ την κατάλαβες? Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή, λέει, πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή? Σήκω, παιδί μου, του λέει, πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα. Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός αφού έχει μιλήσει στον κόσμο λέει στον Πέτρο: ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε. Και ο Πέτρος του λέει: Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσω. Αλλά τι λέει στον Χριστό? Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου. Και ο πατήρ Ιάκος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά? Ναι, πάτερ, του λέει, το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα. Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι στην περιοχή αυτή στην Πελοπόννησο έπεσε χαλάζι. Όλα μα όλα τα άλλα ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο.
υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι 3 νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την και συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι 3. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι 3. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους, με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά, ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά,
στο καλύτερο σπίτι να ζείτε. Εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως, την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευτούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι, που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι 2 παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνουν και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα και του εξηγεί ο πατέρας, και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους, φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές, και έχω μια απορία μέσα μου: αυτός γιατί μπορεί και οι άλλοι δεν μπορούν? Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, ρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε από τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα
σε αυτό το χώρο υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα

Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να καθίσετε εσείς στην Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλογαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: «Μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση?» Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού, και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχε γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας τον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζεις τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πατέρα, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά, τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, είμαστε μια μόνιμη

0: γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευθήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος». «Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει. Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε. Το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι με τα πάντων ημών.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. στους 106,8 FM.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, φάγατε, ήπιατε, χρόνια πολλά. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Το καλοκαιρινό Πάσχα της Ορθοδοξίας είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και σειραίει πολλοί κόσμος στις εκκλησίες, όπως το Πάσχα. Και επειδή βρίσκεται ο κόσμος σε περίοδο καλοκαιριού και συνήθως στις εκδρομές και στις παραθερήσεις, όπου βρίσκουν προσκύνημα της Παναγίας, τρέχουν να προσκυνήσουν την Παναγία. Αυτό δείχνει πόσο η παράδοση της Εκκλησίας μας έτσι ετοίμησε την Παναγία μας και της έδωσε τα δευτερία, όπως λέει ένας Άγιος, της Αγίας Τριάδος. Είναι η Θεός μετά Θεών, έτσι την ονομάζουν. Και παντού όπου θα στραφεί κανείς στα κείμενα της Ορθοδοξίας, από την Καινή Διαθήκη μέχρι τα σύγχρονα κείμενα των Πατέρων των Αγίων της Εκκλησίας μας, μιλάνε για την Παναγία. Θα δούμε σήμερα, έτσι μια που το λέει και η μέρα, μερικά χαρακτηριστικά από την πρώτη αναφορά που γίνεται μέσα στην πατερική πείρα για την Παναγία. Είναι από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που όπως ξέρετε μαζί με τον Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, ήσαν εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την πίστη κατευθείαν από τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σαν οι μόνοι οι οποίοι επίστευσαν στο κήρυγμα του Παύλου πάνω στον Άριο Πάγο που κήρυξε. Οι υπόλοιποι ορθολογιστές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί δεν τους το έλεγε η λογική τους. Γι' αυτό και εμικτήρισαν και ειρωνεύθηκαν τον Απόστολο Παύλο. Αλλά βγήκαν όμως δύο ψυχές, τρεις ψυχές, που άκουσαν το κήρυγμα και το εμπέδωσαν μέσα τους, και αυτό ο Θεός τους χάρισε την ουράνια, θα λέγαμε, φωτοχυσία, και έγιναν και εκείνοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο δάσκαλός τους, έγιναν θεοφόροι, γνώστες του αοράτου και Χριστού, αλλά και κυρίως άκτης του κόσμου, που είναι Αγία Τριάδα. Να δούμε τι γράφει ένα μικρό απόσπασμα, θα σας διαβάσω. Έμεσα αναφέρει για την Παναγία ο Άγιος Διονύσιος, περισσότερο μιλάει για την Αγία Τριάδα. Είναι ο πρώτος θεολόγος μετά τον Απόστολο Παύλο, που γράφοντας μια επιστολή στον μαθητή του τον Τιμόθεο, γράφει για τη Θεοτόκο τα εξής. Ο Ιερόθεος, ο δάσκαλός του δηλαδή, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομιστών. Ήσαν οι δυο που μαζί με τους Αποστόλους βρέθηκαν στην κοίμηση της Παναγίας. Και ξέρετε, κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκαν. Ψάλλουμε το τροπάριο «Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες εν θάδε». Τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες που να μεταφέρουν τους Αποστόλους από τα πέραντα της Οικουμένης που μίλαγαν και κήρυταν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην κοίμηση της Παναγίας. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε από τότε να φτιάξει ειδικά αεροπλάνα. Και ποια ήταν αυτά τα αεροπλάνα? Ήταν οι νεφέλες. Λέει Άγιος Νικόδημος, άρπαξαν οι νεφέλες τους Αποστόλους, από όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονταν, τους άρπαξαν σαν αεροπλάνα και τους μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ. Και έπεφταν, λέει, σαν βροχή από τα νέφη οι Απόστολοι στην περιοχή της Γεθσημανή, για να τιμήσουν την Παναγία. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και γράφει όταν αναφέρει για το δάσκαλό του το εξής ο Άγιος Διονύσιος. Εκεί λέει στην ιεροτελεστία που κάνανε στην κηδεία της Παναγίας, πάντων εκράτη μετά τους θεολόγους ως ίστα των άλλων ιερομιστών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος εαυτού και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων και προπάντων ον οικούιετο και οράτο και γινώσκετο και ο και γινώσκετο θεόληπτος ειν και θείος υμνολόγος κρινόμενος. Ο Άγιος Ιερόθεος λέει μετά τους Αποστόλους ήταν εκείνος ο οποίος τιμούσε και δοξολογούσε την Παναγία. Όλος εκδημών και εξιστάμενος σε αυτού, σαν να ήταν ένας ο οποίος ενώ μπροστά του είχε το αισθητό σώμα της Παναγίας, ταυτοχρόνως ήταν και ένας που είχε έκσταση, σαν να είχε αρπαχθεί ο νους του στον ουρανό και λάμβανε από εκεί πληροφορίες ψαλμωδίες και τις μετέφερε στην Παναγία. Εκδημών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος σε αυτού, σαν να βγήκε από τον εαυτό του και άρχισε να ψάλει για την Παναγία. Υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων. Είχε ψάλματα τέτοια, ύμνους τέτοιους, που όταν λένε οι πατέρες ότι κάποιος πάσχει τα θεία, εννοεί ότι υφίσταται από την θεία, ας πούμε, κοινωνία, μια ειδική ενέργεια. Όσο όταν λέμε βαστάζω ένα βάρος, πάσχω το βάρος, έτσι, το βαστάζω το βάρος, αυτή την έννοια έχει το πάσχει εδώ πέρα, πάσχον, όπως λέει, κοινωνίαν. Τα υμνούμενα, αυτά τα οποία υμνούσε την Παναγία ο Άγιος Ιερόθεος, τα υμνούσε πάσχον τα θεία, δηλαδή έχοντας μια έκσταση, μια κοινωνία με την Αγία Τριάδα, με τον κόσμο των αγγέλων, και ήταν πρώτος που ακούόταν στην δοξολογία και στην υμνολογία και πρώτος εγινώσκετο και ούτε εγινώσκετο. Δηλαδή ενώ ορατά ξέρανε ποιος ψάλλει, ήταν γνωστό ποιος ψάλλει, ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ο Ιερόθεος, αλλά ταυτοχρόνως αόρατα δεν ξέραν ποιος ψάλλει, ούτε γινόσκοτο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτός είναι που ψάλλει, ανθρωπίνος, ή υπάρχει κάποιος άλλος πίσω από αυτόν που οι άλλοι δεν τον βλέπουν και τον βλέπουν μόνο οι αόρατες δυνάμεις. Γι' αυτό εδώ τον ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θεόληπτον και θείων υμνολόγων. Τον έκρινε δηλαδή ότι ήταν θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Θεόληπτος σημαίνει αυτός που προσλαμβάνεται από το Θεό, δηλαδή αυτός που αναλαμβάνεται από το Θεό. Το που σας είπα προηγουμένως, είχε μια έκσταση, προσλήφθηκε η ύπαρξή του όλη από το Θεό, γι' αυτό και ό,τι έβγαζε από το στόμα του ήταν θεία υμνολογήματα και τον ονόμασε θείων υμνολόγων. Βέβαια αργότερα τα κείμενα αυτά του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα, ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 1ο αιώνα, και επειδή τα κείμενα του Αγίου Διονυσίου είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα κατανοήσει κανείς και χρειάζονται ειδικοί μύστες, δηλαδή που να ξέρουν από τα θεία για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά τα θεία νοήματα που έβγαζαν οι Άγιοι από το στόμα τους. Να δούμε τώρα τι λέει ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. Έχει μια διήγηση κι αυτός. Ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων είναι σύγχρονος με τον Άγιο Μάξιμο και ήταν πατριάρχης Ιεροσολύμων. και έχει μια εξιστόρηση για την κοίμηση της Παναγίας και την ερωτελεστία. Μετά την κοίμηση, λέει, της Θεοτόκου και την τοποθέτηση του σώματός τους στον τάφο, αναστήθηκε το σώμα με την ενέργεια του Θεού και η Θεοτόκος αναλύθηκε στους ουρανούς. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μόδεστος φαίνεται καθαρά η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Θεοτόκος ζωοποιείται υπ' αυτού, δηλαδή του Χριστού. Σύσσωμος εν αυθαρσία εις αιώνας. Προλαμβάνεται όχι μόνο η ψυχή της Παναγίας, αλλά και το σώμα, σύσσωμη. Και βρίσκεται πλέον εν αυθαρσία, ψυχοσωματικά, εις τους αιώνας. Την προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός κοντά του με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μόνον αυτός γνωρίζει. Ως αυτό μόνο έγνωστε. Μόνο ο Χριστός γνωρίζει πώς παρέλαβε τη μητέρα του στον ουρανό. Και την ενέδυσε, λέει, αυθαρσία, σύσσωμον, σώμα και ψυχή δηλαδή, την ενέδυσε αυθαρσία και υπερενδόξος εδόξασε και την δόξασε πάνω από όλους. Γι' αυτό και ονομάζεται τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Δηλαδή έλαβε τη μεγαλύτερη δόξα που θα λάβει που στο μέλλον οποιοδήποτε άλλος Άγιος ή άνθρωπος. Έτσι αυτή που γέννησε τη ζωή, δηλαδή τον Χριστό, σήμερον προς αυτήν την ζωή πεπόρευτε. Σήμερα, λέει, αυτή που γέννησε τη ζωή του Χριστού πορεύεται και προχωρεί προς αυτή την ζωή τον Υιό της. Οδηγουμένην και δωροφορουμένην από ουράνια στρατεία Αγίων Αγγέλων. Έχει και ένα άλλο ρήμα εδώ που λέει ο Άγιος Μόδεστος για την Παναγία που είναι πολύ ωραίο. Μετεφυτεύθη, λέει, ως αν αποδόξες εις δόξαν, γιατί και εδώ είχε δόξα η Παναγία μετά την Ανάσταση Κυρίως του Χριστού, αλλά έχει γίνει μια μεταφύτευση σε μια άλλη δόξα, τη δόξα του ουρανού, οποίο επίσης βρήκαν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για την Παναγία. Την ονομάζουν Φαεσφόρο Ανατολή. Φαεσφόρο Ανατολή και οικία του Υιού αυτής. Οικία, κατοικία δηλαδή του Υιού της. Όπως έγινε ο Υιός της κατοικία της Παναγίας πριν γεννηθεί, έτσι τώρα γίνεται αυτή κατοικία του Υιού της. Και αυτή η Φαεσφόρος Ανατολή, Φάος ξέρετε είναι το φως, Φάος σημαίνει φως, Φαεσφόρος Ανατολή είναι αυτή η Ανατολή που φαίνει πριν έρθει ο ήλιος. Πώς το λέμε αυτό σε ελληνική γλώσσα? Λυκαυγές, έτσι, λυκαυγές, η αυγή που λέμε. Αυτό το φως που ανατέλει πριν ανατέλει ο ήλιος είναι η Παναγία μας. Όπως επίσης φαίνεται εδώ ο Άγιος Μόδεστος ότι εκφράζει πολύ καλά την παράδοση της Εκκλησίας και παρουσιάζει με γλαφυρό, μάλιστα με θεολογικό ποιητικό τρόπο, παρουσιάζει λεπτομέρειες από την κατάσταση της κηδείας της και γράφει για τη μετάσταση ότι ήτανε μια ευσεβής μετόκιση, άλλαξε μια κατοικία από την ένδοξη εδώ της γης, πήγε στην ενδοξότερη του ουρανού. Από τον τίδε μετεφυτεύθη, με το κίστη εν το εν τιάνο Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, από εδώ πάρθηκε η Παναγία και μεταφυτεύθηκε και μετόκισε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Να δούμε τώρα πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, που έγραψε για την Παναγία πολλά ωραία πράγματα και την ύμνησε και στους ύμνους της. Λέγει λοιπόν τα εξής: πράγματι προκαλούσε δέος αυτό που έβλεπαν η ζωηφόρος νεκροφόρος. Η ζωηφόρος νεκροφόρος. Από μια μεριά ήταν νεκρά και από μια μεριά ανέπεμπε ζωή. Η Θεόμελος άφωνος. Αυτή που μίλαγε τα θεία και μια στιγμή τη βλέπουν άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν σε κυβωτό μέσα στη μήτρα της τη ζωή, νεκρή και άπνος κειμένη επί κλίνης. Φανταστείτε τώρα τους Αποστόλους, την πείρα που είχαν για την Παναγία, να τη βλέπουν τώρα σε μια άλλη μορφή, να αντιλαμβάνονται μια άλλη πείρα, την ζωή να τη βλέπουν νεκρά. Αυτά, αν και ξένα για τη φύση, όχι όμως μια άξια θαυμασμού. Υπήρχαν νοητά μυστήρια, γι' αυτό μπορεί να βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο νοερό στα θεία. Την ώρα που βλέπει κανείς ένα νεκρό, αμέσως πρέπει να μπει ο νους του ότι αυτός ο νεκρός δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος προλίγο ήταν κοντά του και να κατήντησε σε τέτοιο, ας πούμε, κατάντημα. Αμέσως ο νους του πάει στην ελπίδα της Αναστάσεως. Όπως λέει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, εδώ είναι τα τσόφλια και από τα τσόφλια βλέπουμε ότι πέταξε ένα πουλί στον ουρανό. Βλέποντας λοιπόν ένα νεκρό, ο νους μας αμέσως πάει στην άλλη ζωή, δηλαδή στη μεταφύτευση του ανθρώπου στην άλλη ζωή. Αυτά είναι ξένα και παράδοξα και είναι μυστήρια τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα αντιληφθεί κανείς παρά μόνο νοερός και κυρίως καρδιακά με την πίστη του στο Θεό. Και έχει εδώ μερικές αντιθέσεις που αναφέρει στην Παναγία: τόκος και παρθενία. Ξένων της ανθρώπους, όπως λέει, η παιδοποιία σε σένα Παναγία μου. Γιατί ήσουν παρθένος. Ξένων της παρθένης η παιδοποιία. Επίσης έχει και μερικές άλλες αντιθέσεις: λόγοι προνοίας και κρίσεως, υπεροχής και υφέσεως, μεγέθους και ταπεινώσεως. Ενώ βλέπουμε μια Παναγία που η πρόνοια του Θεού την έβγαλε στα ύψη, για μια στιγμή τη βλέπουμε να έρχεται σε τέτοια ταπείνωση όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, στο φέρετρο. Εκεί μορφή σώματος που απομαυρώνει, που αμαυρώνει τις ακτίνες του ηλίου. Εκεί αΐζω ως νητό της. Στην Παναγία βλέπουμε μια συνεχή αΐζωη, δηλαδή ζωντανή θνητότητα. Περιβάλλωσα με φως τις όψεις αυτών που την βλέπουν. Πλούτος εκεί που πληρεί τον ουρανό και τα επίγεια. Θέαμα κενών και πάντων θεαμάτων αξιολογότατων. Τι είναι αυτό το μητρό θεοστήνωμα που κοίτα επάνω σε στρώμα, εκ του οποίου έχει προέρθει Θεός, φέρον με χαρά την δική μας φύση και την μορφή ανθρώς, και ανακεφαλαιώνοντας μέσα στο οποίο θεώθηκε, αφού αναμορφώθηκε το φύραμα της απαλλαγμένης από τα αγίαινα φύσεως. Και το θέαμα βέβαια, λέει ο Άγιος εδώ, είναι αυτό. Και έτσι έχει. Και ίσως ανώτερο από ότι εμείς με μετριότητα διαπραγματευόμαστε. Ο ύμνος όμως ποιος ήταν και τα εμνούμενα πια. Ο Χριστός ας έρθει και ας μας δώσει λόγο, ως λόγος τη σοφία και δύναμης, και ας οδηγήσει το νου μας στα φωτεινά των θείων εμνοδιών αποβγάσματα. Με αυτά ας ισχυροποιείται διαπαντός η διάνοιά μας και από αυτά ας φωτιστούμε και ας συγκρατηθούμε κοντά σε Αυτόν τον Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Άγιος λοιπόν, βλέποντας αυτές τις αντιθέσεις, αφήνει το νου του στον ουρανό για να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα μυστήρια τα οποία καμιά λογική δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καταγράφει σε μια ομιλία του την παράδοση αυτή της εκκλησίας μας και με το κύρος του, όντας ένας μεγάλος δογματικός θεολόγος, ερμήνευσε την παράδοση των πατέρων και χρησιμοποιεί και στον ομαλό και στον ποιητικό του λόγο γεγονότα που έγιναν κατά την εξώδια ακολουθία της Παναγίας. Κάνει λόγο για τελεσθέντα θαύματα που έγιναν πάνω στην Ιερά Μητέρα του Θεού. Αυτά λέει τα οποία, όπως κοινώς λέμε, πες εκ πατρός άνωθεν παρελήφαμεν. Αυτά τα οποία παραλάβαμε εμείς τα παιδιά από τον πατέρα μας. Πρόκειται για την παράδοση που παραδίδεται από τον πατέρα στα παιδιά. Δηλαδή την παράδοση από στόμα σε στόμα. Και σαφώς εδώ αναφέρεται στην παράδοση που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως διασώζεται στους ερευνητές Αγίους Πατέρες, κυρίως τον Άγιο Σοφρόνιμο των Ιεροσολύμων και τον Άγιο Μόδος των Ιεροσολύμων και εν συνεχεία τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Η παράδοση λοιπόν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είναι παράδοση ολοκλήρου της Εκκλησίας μας. Εκείνοι που κατέληξαν αυτή την παράδοση ήταν οι Προτεστάντες. Επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα Θεία Μυστήρια, δεν μπορούσαν να τα προσεγγίσουν με την ορθοφροσύνη τους, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με την επιστημονική τους έρευνα στις γραφές, αντιμετώπισαν στα Θεία Μυστήρια μια λογική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε λογική που να ερμηνεύσει τα Θεία αυτά μυστήρια που αναφέρονται και στις γραφές, αλλά κυρίως στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν αρνούνται μόνο την παράδοση της Εκκλησίας μας οι Προτεστάντες, αρνούνται και όλη την παράδοση των Θείων Μυστηρίων της Καινής Διαθήκης. Δεν δέχονται και μπορούν να κατανοήσουν τη μεταμόρφωση, δεν μπορούν να κατανοήσουν την Θεία Αποκάλυψη στον Ιορδάνη ποταμό, τη Φωνή του Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα περιστερά. Δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα Θεία Μυστήρια και την Ανάσταση ακόμη, την αναφέρουν επειδή την αναφέρει το Ευαγγέλιο. Το βάθος δεν την τιμούν οι ειδικοί πολύ την Ανάσταση, γιατί προσκρούει τη λογική τους. Μετά το διαφωτισμό κυρίως, που όλα τα προβλήματα προσπαθούν στη Δύση να τα λύσουν με τη λογική και με την επιστήμη, έχουν αστοχήσει ως προς την πίστη στα μυστήρια του Θεού. Η Ορθοδοξία όμως δέχεται αυτά τα μυστήρια και τα απολαμβάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και η Παναγία είναι εκείνη η οποία δρά μέσα στην Ορθοδοξία μέχρι σήμερα θαυματουργικά. Για να δούμε τι θαύματα μας λέει εδώ ο Άγιος Δαμασκηνός. Το πρώτο θαύμα που αναφέρει εδώ είναι ότι στην εξώδιο ακολουθία παραδέθηκαν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης. Ως αλλοιείς είχαν πάει να αλλιεύσουν ψυχές αντί για ψάρια, όπως τους είπε ο Κύριος, και κατά την ώρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου ήρθαν με θαυματουργικό τρόπο ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Οι δίκαιοι και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, οι άγγελοι, και πως όλοι αυτοί ευνούσαν τον Θεό και την Θεοτόκο. Ποιος τι έβλεπαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή? Δεν ήσαν μόνο οι Απόστολοι που ήρθαν από τα πέρα της Οικουμένης, αλλά και οι προφήτες και οι άγγελοι ήσαν κατά την εξώδια ακολουθία της Παναγίας. Περιγράφει τους λόγους που έλεγαν ο Αδάμ και η Εύα, η προπάτερος του γένους, που την ευχαριστούσαν γιατί τους ελευθέρωσε από την παρακοή που έκαναν. Οι προφήτες γιατί επαλήθευσε τις προφητείες τους και τους ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου. Το πλήθος των Αγίων, μεταξύ των οποίων και οι Απόστολοι, που την παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους, αφού αυτή είναι η παρηγοριά τους. Όμως επειδή έβλεπαν την Θεομήτωρα, προς την εκβίωση σπέβδουσαν, έχετε ωραίες εκφράσεις, επειδή έβλεπαν την Παναγία, λέει, σπέβδουσα προς την εκβίωση, δηλαδή να βγει από αυτό το βίο. Έσπευδε, ήθελε να μπει σε ένα άλλο βίο. Ότι δηλαδή έσπευδε για την εξοδό της από τη γη, άρχισαν να την ευνούν συνεχώς, με έκσταση. Όχι απλώς όπως κάνουμε εμείς ένα νεκρό, με φυσικές έτσι εκδηλώσεις που κυρίως επικρατεί η λύπη, αλλά δεν λέει με έκσταση, που σημαίνει με μια μορφή ενότητος ορατής και ορατού κτήσεως, που την αισθάνονται μόνο αυτοί που έχουν μέσα τους το Θεό. Βλέπουν δηλαδή την ενότητα της ορατής και της ορατού φύσεως. Επίσης, μιλάει εδώ ο Άγιος Δαμασθηνός για την ειλικρινή και άμωμον ψυχήν που την παραλαμβάνει ο ίδιος στα χέρια του. Και έχει ένα διάλογο εδώ μεταξύ Παναγίας και Χριστού. Ο Θεοτόκος λέει ότι με παραδίδει το πνεύμα της στα χέρια του και του ζητά να δεχθεί την αγαπητική σε αυτόν ψυχή της, την αγαπητή σε αυτόν ψυχή της, που την διατήρησε άμεμπτη, αλλά και του παραδίδει και το σώμα της και δεν θέλει να το αφήσει στη γη. Και λέει, ας πούμε, η Παναγία, «Συ το αιμόν σώμα και ούτε γη παραδίδομαι». Εγώ, λέει, σε σένα παραδίδω το σώμα μου, όχι στη γη. Και του ζητά να πάρει κοντά του το σώμα της που το έκανε κατοικία του και το φύλαξε παρθένο από τότε που γεννήθηκε, ώστε να συγκατοικήσει μαζί του. Και έχει μια λέξη εδώ, για να είναι μαζί του συναίσθιον. Το σώμα να έχει την ίδια αιστεία, συναίσθιον. Είδατε ωραίες λέξεις έχει ελληνική γλώσσα. Με μια λέξη φτιάχνει μια ολόκληρη κατάσταση. Του λέει ότι βιάζεται να πάει κοντά του. Προσέγαρε πήγομε. Τον προσεμέα διαστάτος του πατρός καταφυτίσαντα. Εγώ, λέει, επήγομαι, βιάζομαι να έρθω σε σένα κοντά. Σε ποιον? Αυτόν, προς αυτόν που έστειλε εσένα αδιαστάτος, δηλαδή με ένα τρόπο χωρίς διαστάσεις, ο αχώρητος παντί, πόσο χωρί θα εργαστεί. Η διάσταση του αχωρήτου δεν μετριέται. Και πώς χωρείται όμως σε μια μικρή διάσταση, σε μια γαστέρα? Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Και τέλος, λέει, τον παρεκάλεσε τον Χριστό προτού την πάρει να κουμπίσει τα χέρια της επάνω στους Αποστόλους και να προσθέτσει ευλογία στην ευλογία. Παρθένος λέει, ψώνοντας τα χέρια της, ευλόγησε τους παρευρισκομένους και είπε τα ανωτέρω λόγια, αλλά και άκουσε τα εξής λόγια από τον Χριστό. Δεύτε είναι του ψαλμού τα λόγια. Δεύτε η ευλογημένη μου μήτηρ εις την ανάπαυσή σου. Ανάστα, ερθέ η πλησίον μου, η καλή εν γυναιξή, ότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, ο καιρός της τομής έφθεσε, καλή η πλησίον μου, και μόμος σου και εστιν εσύ, ως μη μύρον σου υπέρ πάντα τα αρώματα. Αυτό είναι από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων, που προφητεύει για την Παναγία. Τότε εξελίχθηκαν, λέει, τα γεγονότα που περιγράψουμε πιο πάνω και άρχισαν να ακούγονται όλες οι μνωδίες των αγγέλων που ανέβηκαν αυτή και αυτή μαζί με την ψυχή της Θεοτόκου μέχρι τον βασιλικό θρόνο και κύκλωσαν το Άγιο Σώμα με ύμνους αγγελικούς. Όσοι εκείνη την ώρα παραστέκονταν στο θείο και ερώτατο σώμα με φόβο, πόθο και δάκρυα γαλιάστος, αγκάλιαζαν το πανόλβιο σκήνομά της. Κατασπάζονταν με όλα τα μέλη του σώματός τους το ιερό σκήνομα και το έβαζαν στο σώμα της. Τότε γέμιζαν από αγιασμό και ευλογία. Έγιναν και πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενειών και απελάσεις δαιμόνων. Οι Απόστολοι τύλιξαν το σώμα της με καθαρά σενδόνια, έβαλαν μοίρα και με κεριά και άσματα μαζί με τις αγγελικές υμνοδίες το πήγαν στη Γεθσημανή όπου και το ενταφίασαν. Αλλά έχει και ένα άλλο θαύμα εδώ που έγινε κατά την ώρα της μεταφοράς του σώματος στη Γεθσημανή. Καθοδόν, λέει, προς τη Γεθσημανή, ένας Εβραίος, δούλος της αμαρτίας και της πλάνης και όργανο του διαβόλου, θέλησε να ατιμάσει το μακάριον σώμα της Θεομήτωρος. Αλλά τα χέρια του, λέει, κόπηκαν. Όμως, αφού μετάνιωσε και πίστευσε, έγινε υγιής. Όταν η Ιερή Πομπή έφτασε στη Γεθσημανή, υπήρξαν πάλι ασπασμοί, περιπτύξεις και εγκώμια, ιερή ύμνη, χαιρετισμοί, δάκρυα και υδρότες, τα οποία συναγωνίζονταν τα ποτάμια και από την αγωνία και από το φόβο. Και αφού το Πανάγιον Σώμα τέθηκε στο μνήμα, από εκεί, τρεις ημέρες μετά, προς ουρανίους δόμους μετεωρίζεται. Λέγοντας αυτή την ιστορία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που την παρέλαβε, όπως λέει, από την παράδοση των Ιερουσαλημιτών πατέρων, στη συνέχεια αναφέρει όλους τους θεολογικούς λόγους που, για τους οποίους έπρεπε να αναστηθεί η Παναγία και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεολογία της Εκκλησίας μας η μετάσταση της Θεοτόκου στους ουρανούς. Δεν την αναφέρουν όμως οι γραφές για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ Αναστάσεως Χριστού και Παναγίας. Γι' αυτό και την τύλιξαν την Ανάστασή της μέσα στη λέξη μετάστασης. Η μετάσταση κρύβει κοίμηση, ανάληψη, κοίμηση, ανάσταση, ανάληψη. Έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε αυτό το σώμα που δέχτηκε το θεοφόρο σώμα του Χριστού, να γίνει αυτή η πράξη πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι το πρώτο αντίτυπο, που σας έλεγα κι άλλοτε, το πρώτο αντίτυπο της Αναστάσεως του Χριστού σαν πρώτη επαλήθευση της Αναστάσεως για μας. Αυτό τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας από μας όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία. Αν μην σας κουράζω περισσότερο, πολλά έχει να πει η πατερική θεολογία και παράδοση για την Παναγία μας και όποιος θέλει να βρει βιβλία να διαβάσει, αλλά δεν χρειάζεται, μου φαίνεται, να διαβάσει. Την έχουμε τιμήσει τόσο πολύ την Παναγία που ο καθένας από εμάς, όταν μας συμβαίνει κάτι, πρώτα την Παναγία επικαλούμαστε και μετά την υπόθεση του Χριστού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε αυτή την παράδοσή μας. Ας τιμήσουμε τη μητέρα του Θεού μας όσο τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό, και δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα. Όχι μόνο δεν έχουμε να πάθουμε, αλλά έχουμε και ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η Παναγία ως άνθρωπος κατανοεί πιο πολύ εμάς και είναι έτοιμη να σώσει κάθε έναν από εμάς με όλη την διάθεσή της και την αγάπη της που διαθέτει για το ανθρώπινο γένος. Αυτά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και σε όλη την οικουμένη της Ελλάδας. Γράφει την Παναγία, το βλάχο είναι το. Να πάτε.
3: Για την κουστιερό του βλάχο.
2: Ναι. Πολύ βλάχο. Ότι άγιος δεν είσαι στον
3: σύγχρονο στον Αυγουστό, δεν το ξέρω. Τώρα θα
4: ψάξω. Κάνατε και δουλέψαν σήμερα με τα πρακτικά σου παιδιά, φωτογραφείς και εμείς χάσαμε το γέροντά μας γρήγορα.
2: Ποιον?
4: Το πατέρα Παναγιώτη Χαραγιάννη. Θα ξέρετε πάνω με τα πνευματικό μου.
2: Α, τον απάψα.
4: Και σαν να ζήσαμε μαζί με εσάς και...
2: Άστε καλά, άστε καλά. Καλό, άστε καλά. Παναγία μαζί σας. Καλή δύναμη. Άντε Μαρία, χρόνια πολλά και εμείς χαρήκαμε. Καλή δύναμη.
5: Σας δούμε πάλι.
2: Θα μας δείτε, ναι. Καλό Γιάννη, άστε καλά. Δημήτρη, πώς είσαι, γερός, εντάξει, αντέχεις ακόμα.
3: Δεν είναι πολύ.
2: Άντε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για όλα, για όλα. Να είστε καλά. Καλό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό, να είστε καλά. Μαγιά μαζί.
5: Αου είπαμε.
3: Είμαι το
2: παιδί. Τι θα φας. Πάρε, τι θα φας. Για πολλά βαγγελία. Να είστε καλά. Τι λέει το παπιόν, το παπιόν. Καλά, εντάξει. Καλό, χρόνια πολλά, να είστε καλά, Παναγία μαζί σας. Πολλά, να είστε καλά.
5: Αυτά που μας είπατε τα διαβάζω, τι τα λέγατε εσείς από...
2: Άλλο διάβαζα, λέγατε εγώ.
5: Αν τα είχατε γραμμένα από τα τσακατή, θα ήθελα πολύ να τα έχετε.
2: Υπάρχει αυτό το βιβλίο, θα τα βρείτε.
5: Πάρα πολύ μ' άρεσαν και... Πάρα πολύ,
2: δεν είχαμε τις ψυχές. Δεν παράδοση, είμαι σίγουρα. Εσύ παντρεύεσαι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, άντε με το καλό. Με το καλό, με το καλό, να ζήσεις. Άντε. Και στα δικά σου, στα δικά σου. Και στα δικά σου, να είστε καλά. Πώς είστε καλά, ετοιμάζεστε όλες. Άντε.
6: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένοι εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούνται σέσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδοσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων ου κόψετε Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος όνα παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομαι το Θεό το σωτήρι ημών. προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθεί το από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων νησείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράβητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Όταν μη κροτήσουσι χειρί επί το αυτό, τα όρια

και υψηλώσες την επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης. Τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθώμην του φαγήν τον άρτο μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε,
την γίνε θεμελιώδη.

0: τελείωσες και έργα των χειρών σου ισχύνει ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομία σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αητού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ναι δίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη που εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή, πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από τη γη, και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπο να δικήσε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδερον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε των λαών αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους, των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν
0: πόρτιγο μήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαόν κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν εις τας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ινύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης, και έστι φινεές και εξυλάσατο, και κόπασεν οι θράψεις, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλες εν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τη γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή ει σκάνδαλον. Και έθισαν του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μιάνθια τη έργη αυτών. Και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού. Και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτού ει χείρα εχθρών. Και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτών εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού, και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το όνομα σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου,
0: Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου ού σε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερήσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακή ετίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκε σμίκρινε και ολιγόθησαν και εκακόθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πέννητη εκ πτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεός σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξι με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγεις, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με, εγώ δε προσευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος θήτω εκ δεξιών αυτού. Εντοκρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος, και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε, και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή, και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού, και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό, και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί η γη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ουκ η θέλησε ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως η είδωρη στα έγκατα αυτού, και ως η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του ελαιός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας, και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αύτη και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσκυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή, και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτή Κερεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η εκπομπή με αριθμό 74, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Έχουμε φύγει από την μεγάλη εορτή, την δεσποτική, αυτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και πλησιάζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού, την 15η Αυγούστου, όπου θα γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσουμε για τη μεταμόρφωση. Τι έγινε, ίσως να δώσουμε μια εξήγηση γιατί έγινε,
3: γιατί γίναν κάποια πράγματα και να δούμε πώς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Κυρίου μας, η μεταμόρφωσή του πάνω στο όρο Σταβόρ, μπορεί να επηρεάσει λίγο την σκέψη μας και να μας βοηθήσει να δούμε στη δική μας ζωή πώς δουλεύουν τα πράγματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη διήγηση. Η διήγηση υπάρχει σε διάφορα Ευαγγέλια. Εμείς θα διαλέξουμε ένα στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 17. Και λέει λοιπόν το κεφάλαιο 17, και μεθημέρας εξ, δηλαδή ύστερα από 6 ημέρες, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, λέει, ιδιαιτέρως, μόνο αυτοί οι τρεις. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ μετάφραση. Και ειδού όφθησαν αυτοίς, δηλαδή και εμφανίστηκαν σε αυτούς τους μαθητές, Μωυσής και Ηλίας, ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Μετά αυτού συλλαλούντες, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί με τον Κύριο. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Τότε έλαβε το λόγο ο Πέτρος και είπε στον Ιησού, Κύριε, καλόν είναι να μείνουμε εδώ. Ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, αν θέλεις, λέει, να μπορούμε να κάνουμε τρεις σκηνές, Σημείαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Μία για σένα, λέει, και μία για τον καθένα από τους άλλους δύο συνομιλούντες. Έτι αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Ενώ λοιπόν αυτός μιλούσε, ο Πέτρος δηλαδή, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μια φωνή από το σύννεφο έλεγε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Αυτό να ακούτε. Και ακούσαντες οι μαθητέ, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπε, έτσι, και ο Ιησούς αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε, σηκωθείτε μη φοβάστε. Εγέρθητε, λέει, και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβενόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής, τους έδωσε εντολή, ο Ιησούς λέγον, μηδενή ύπητε το όραμα, σε κανένα να μην το πείτε αυτό που είδατε, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Δίνει λοιπόν πληροφορία στους τρεις Αποστόλους αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ότι θα αναστηθώ και μην το πείτε σε κανέναν άλλον. Ο δε... Όχι, θα το συνεχίσουμε άλλη φορά αυτό το παρακάτω το κομματάκι. Αυτή είναι βασικά η διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Η μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε λίγον καιρό πριν το πάθος του. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ήξερε ο Κύριος και είναι και ανθρώπινο ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν εντός ολίγου καιρού εκεί στην Ιερουσαλήμ, οι εντάσεις, οι συγκινήσεις, ο θρήνος, η φυλάκιση, τα δικαστήρια, το πάθος, η ανάβαση στο Γολγοθά, η σταύρωση, αφενός μεν είναι ασύλληπτα γεγονότα εξαιτίας και μόνο του ποιος ήταν ο Κύριος, αφετέρου για όλους που τον ακολουθούσαν και τον αγαπούσαν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, να το χωνέψουν αυτό που βλέπαν ή αυτό που άκουγαν, γιατί συνήθισαν έναν διδάσκαλο ο οποίος επί 3 χρόνια έδινε εντολή στους ανέμους, έδινε εντολή στις λίμνες, στα νερά, έδινε εντολή στους νεκρούς να σηκώνονται, έδινε εντολή στα δαιμόνια να σηκώνονται να φεύγουν, και όλα αυτά τα είδαν και φτιάξαν στο μυαλό τους, ίσως όπως όλοι οι άνθρωποι όταν δεν έχουν επίγνωση, απλά έχουν μια θρησκευτικότητα, φτιάχνουν στο μυαλό τους ένα μοντέλο Θεού, το οποίο μοντέλο Θεού είναι ένα μοντέλο που ο Θεός είναι κάτι στο υπερπέραν, κάτι το τρομακτικά μεγάλο, δυνατό, πάνσοφο, απρόσιτο, ανίκητο, έτσι, ιδίως ανίκητο. Δεν υπάρχει θρησκεία σε τούτο τον κόσμο που να μην θεωρεί τον Θεό ανίκητο, να μην δεν θεωρεί τον Θεό ότι μπορεί να και μπορεί και όλα και ότι κάνει τα πάντα ώστε να περάσει το μήνυμα στους ανθρώπους, μη παίζετε μαζί μου, θα σας πατήσω, θα σας λιώσω κτλ. Εντός λίγων ημερών, μετά από λίγο καιρό, αυτός ο ίδιος ο οποίος ανέστησε και νεκρούς μπροστά στα μάτια των Αποστόλων, θα δέχονταν εκουσίως με δική του θέληση να περάσει ατιμωτικό και εξευτελιστικό θάνατο και βάναυσο θάνατο μπροστά στα μάτια τους. Και πώς μπορεί ένας ανθρώπινος νους να παντρέψει αυτά τα δύο? Το να πούμε ότι για τους Αποστόλους αυτή η εικόνα του τι είχαν πιο πριν και τι θα βίωναν και θα βλέπαν και θα ακούγαν μετά, ότι είναι κάτι το οξύμορο, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Είναι ένα γκρέμισμα απίστευτο, είναι ένα σοκάρισμα. Πώς αυτός ο οποίος, τον οποίον έχεις μέσα στο μυαλό σου ως ο τα πάντα πληρών και αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα, πώς αφήνει κάποια ανθρωπάκια να τον μεταχειριστούν κατά αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα όταν δεν έχει φταίξει και σε τίποτα για, από τα οποία τον κατηγορούσαν. Και να αφήνει λοιπόν αυτά τα ανθρωπάκια να τον μεταχειρίζονται έτσι και στο τέλος να επιφέρουν και τέτοιο πλήγμα στο σώμα του Κυρίου, στο σώμα του διδασκάλου τους, και εκείνος να μην αντιδρά. Λοιπόν, ο Κύριος τα ήξερε όλα αυτά, γιατί εκτός του ότι ήξερε τους καλά τους 3 Αποστόλους, την καρδιά τους, τα πάντα, το είναι τους, ξέρει πολύ καλά ότι και εμείς οι άνθρωποι όλοι μας δεν πολύ διαφέρουμε σε αυτό το θέμα από τους Αποστόλους. Αυτό το οποίο εμείς χτίζουμε στο μυαλό μας ως το ανίκητο, ως το απλησίαστο, ως το φοβερό και τρομερό που δεν πρέπει να το κάνεις να θυμώσει κτλ. Κτλ. Πώς όταν γκρεμίζεται αυτό το είδωλο, γκρεμίζεται μέσα μας και ένα κομμάτι του εαυτού μας το οποίο επένδυσε στο να τα έχει καλά εντός εισαγωγικών με αυτό το είδωλο. Έτσι λοιπόν και οι Απόστολοι πολλά σκέφτηκαν, πολλά είχαν, για πολλά είχαν προσδοκία, ίσως φτιάχναν όνειρα με το μυαλό τους πώς θα κυλήσει η ζωή όταν θα χάσουν τον διδάσκαλο από κοντά τους και ποια πορεία και δόξα θα έχουν. Και ίσως κάποιοι σκέφτηκαν ότι κοίτα και μας μπορεί ο διδάσκαλος να μας δώσει κάποια χαρίσματα, να τελούμε και εμείς αυτά τα φοβερά και θαυμαστά στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν αυτή η κλιμάκωση αυτών των γεγονότων του πάθους και μένουν οι Απόστολοι άναυδοι, γιατί πλέον δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Βλέπουν αυτή τη χιονοστιβάδα του θυμού των Ιουδαίων και κρύβονται κι αυτοί Και όταν αργότερα ο Κύριος ανασταίνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς, οι τρεις, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, διηγούνται τα γεγονότα πάνω στο όρος Θαβόρ. Διηγούνται τα γεγονότα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και νομίζω ότι και με τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου και με τα γεγονότα της Πεντηκοστής έρχεται λοιπόν και σφραγίζεται πλέον η βεβαιότητα της πιστότητας του Κυρίου, ότι ο Κύριος τους έλεγε καθόλα αλήθειες. Τώρα, αυτό τι σημαίνει για μας σήμερα? Τότε για τους Αποστόλους σήμαινε ότι ο Κύριος μερίμνησε ακόμα και για την ψυχική κατάσταση των Αποστόλων όταν θα περνούσε αυτά τα οποία βίωσε κατά το πάθος του. Μερίμνησε για το γεγονός ότι ναι, θα λίγο ψυχούσαν. Το ήξερε. Και έδωσε αυτό το σημάδι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αποστόλους, διαμέσου των τριών, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, ότι αυτό το οποίο εγώ πέρασα σε εκείνους τους τρεις, αυτό το οποίο εγώ θα περάσω στους υπόλοιπους που το μάθαν αργότερα, αυτό το οποίο εγώ πέρασα είναι κάτι το οποίο εγώ αποφάσισα, κάτι το οποίο εγώ θέλησα, και πάλι για σας, για τη ζωή σας, για τις ψυχές σας και για όσους πιστεύσουν σε εσάς. Και δεν είναι μία νίκη του κόσμου πάνω μου. Δεν με νίκησε ο κόσμος, διότι εγώ άφησα τον κόσμο να με νικήσει. Εμείς σήμερα, παρασυρμένοι πολλές φορές από τις εσχατολογίες, τις μελλοντολογίες, κυρίως επειδή υπάρχει μια τρομερή αβεβαιότητα και μια ανησυχία στον κόσμο όλων, και δεν είναι μόνο ίδιων των σύγχρονων Ελλήνων ή σύγχρονων χριστιανών Ελλήνων να ψάχνουμε σημάδια, διότι μας πληροφόρησαν Φερρυππίν ότι έρχεται τούτο, έρχεται εκείνο, έρχεται τ' άλλο. Είναι πλέον, όποιος λίγο παρακολουθεί τα πράγματα, τώρα υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο εν μέρει έχει και θετικά στοιχεία, βέβαια έχει και πολλά αρνητικά. Όποιος λοιπόν παρακολουθεί την αγωνία των ανθρώπων στον κόσμο ολόκληρο, κυρίως στον δυτικό κόσμο, γιατί από εκεί έρχεται η πληροφορία, διαπιστώνει ότι η αγωνία αυτή του τι θα γίνει, η αγωνία που ξεκινάει από τις πάρα πολλές εντάσεις και σειράξεις πολεμικές που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, και η αγωνία η οποία προκύπτει από τις φωνές εκείνες που λένε ότι η τεχνολογία πάει να ξεφύγει πλέον, η αγωνία που προκύπτει από όλες τις φωνές εκείνες, από τους οικονομικούς κύκλους και χρηματιστηριακούς κύκλους, ότι τα πράγματα είναι έκριθμα και οι οικονομίες μοιάζουν σαν μια ορολογιακή βόμβα την οποία πρέπει να προσέξουμε. Όλα λοιπόν αυτά συνθέτουν μια εικόνα που κάνει τον οποιοδήποτε, όχι μόνο χριστιανό ορθόδοξο και όχι μόνο Έλληνα, να ψάχνει μοτίβα, να ψάχνει συνδυασμούς γεγονότων και καταστάσεων που μπορεί να σημαίνουν κάτι για επερχόμενες καταστάσεις ή για τα μέλλοντα. Έτσι λοιπόν είμαστε σήμερα βυθισμένοι λίγο σε αυτή την αγωνία. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά πάρα πολλοί τελικά. Είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που νομίζουμε. Έρχεται λοιπόν η μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στο κομμάτι αυτό να μας πει ένα πράγμα, ότι εσείς αν νομίζετε ότι είστε παιδιά μου, και όποιος έχει βαθιά στην καρδιά του την πεποίθηση ότι εγώ τον προσέχω, τον σκεπάζω, τον συγχωρώ, καμιά φορά και πολύ πριν μου ζητήσει αυτός συγγνώμη, και τον αγαπώ γιατί με αγαπάει. Όλους αυτούς λοιπόν εγώ, για ό,τι είναι να έρθει, στον βαθμό που θα έρθει, στη διάρκεια τη χρονική που θα έρθει και στη στιγμή που θα έρθει, εγώ θα πράξω ό,τι έπραξα στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη και στους άλλους Αποστόλους. Δηλαδή τι, προειδοποίησα, θα δώσω την κατάλληλη πληροφορία στον κατάλληλο καιρό, με τον κατάλληλο τρόπο, στον κάθε ένα και στην κάθε μία που πιστεύουν σε μένα, πραγματικά πιστεύουν σε μένα, θα τους δώσω μια σφραγιδούλα στην καρδιά, ένα σημάδι, το οποίο θα πιστοποιεί ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα και ότι πίσω και πάνω και πέρα από όλα είμαι εγώ. Εγώ ελέγχω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και δεν είμαι εγώ αίτιος, λέει ο Χριστός. Αίτιοι είστε εσείς οι άνθρωποι που κάνετε τα πάντα για να επιτρέψω στον διάβολο να σας τσαλαπατάει. Εγώ δεν σας τσαλαπατώ, μόνοι σας τσαλαπατιέστε, μόνοι σας φαγώνεστε και τρώει ο ένας τον άλλον, αλλά δεν μου αφήνετε καμία άλλη επιλογή με τη ζωή που κάνετε. Όμως σε αυτούς που είναι παιδιά του, λέει ο Κύριος, ότι εγώ θα σας δείξω λίγο πριν το μεγάλο πειρασμό σας, λίγο πριν τον δικό σας ίσως Γολγοθά, λίγο πριν τη γενική, το γενικό διωγμό, τη γενική κατακραυγή, γενική βλασφημία κατά το ονόματός μου και κατά της Εκκλησίας μου, θα σας δείξω σε ποιον πιστεύετε και τι είναι αυτός και τι μπορεί να κάνει αυτός τον οποίο λέτε ότι αγαπάτε, για να είστε στέρεοι μέσα σας σε αυτό που κάνετε. Αυτό είναι το ένα μήνυμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, το οποίο ξεκινάει από το γεγονός του πότε έγινε αυτό το σπουδαίο γεγονός. Το δεύτερο, επικεντρωνόμαστε στο ότι τους ανεβάζει τους Αποστόλους σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Άρα η μεταμόρφωση έγινε στο όρος Θαβόρ, το οποίο για τα δεδομένα της Ιουδαίας είναι ένα ψηλό βουνό. Είναι απότομο. Είναι λίγο μυτερό. Δεν είναι όμως ψηλό με την έννοια που καταλαβαίνουμε εμείς εδώ στον ελλαδικό χώρο το ψηλό βουνό, όπως θα ήταν ο Όλυμπος, η κορυφή του Άθωνα κτλ. Για τα δεδομένα όμως της γης της Ιουδαίας και του Ισραήλ είναι ένα ψηλό βουνό. Τους ανεβάζει λοιπόν εκεί πάνω. Λαχανιάζουν. Πονάνε τα πόδια τους. Ανεβαίνουν αργά. Οπλίζονται με υπομονή για να ανέβουν εκεί πάνω. Και εκεί πάνω ο Κύριος μεταμορφώνεται. Και σε άλλες διηγήσεις μεταμορφώσεις σε άλλους Ευαγγελιστές λέει ότι ήταν και κουρασμένοι. Θέλανε να κοιμηθούν. Τους έπιασε ο ύπνος πάλι. Πάλι, γιατί είπα πάλι. Γιατί ακριβώς πάλι τους είχε πιάσει ο ύπνος στον κήπο της Γεθσημανής. Όταν ο Κύριος ελάχιστες στιγμές πριν τον συλλάβουν και αρχίζουν και τον βασανίζουν, πήγαινε και έλεγε μόνος του, παρακεί, πιο εκεί, προσευχόμενος στον πατέρα του, οι Απόστολοι τι κάνανε, κοιμόντουσαν πάλι. Έτσι και τώρα, στο βουνό Θαβόρ, κουράστηκαν και ήθελαν να κοιμηθούν. Είναι αυτό το συναίσθημα που έχουμε όλοι μας, ότι όταν νιώθουμε το Θεό δίπλα μας,
4: λες και κάτι μέσα μας σαν να μας λέει ρίξε τώρα την ασπίδα, ας την κάτω, εντάξει, δεν χρειάζεται να την κρατάς τώρα, εδώ έχεις τον προστάτη σου. Έμπειραζε, χαλάρωσε λίγο εδώ. Έμπειραζε, πάει κοιμήσου. Μα πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά, πρέπει να ολοκληρώσω εκείνο το καθήκον. Εντάξει, τώρα έχεις την πληρότητα της χάριτος μέσα, την χαρά. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε. Και οι Απόστολοι, απόλυτα βέβαιοι για το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος και τι ήταν τα ματάκια τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια δεν είχαν δει ακόμα αλλοιωμένη τη μορφή του Χριστού, αλλά για όλα τα άλλα είχαν μια απόλυτη βεβαιότητα, έχοντας ήδη δει ακόμα και τα κύματα να δίνει εντολή και να ερεμεί η θάλασσα και τους ανέμους και τους δαίμονες και τις ασθένειες να φεύγουν και το θάνατο να φεύγει. Ήτανε εντελώς σαν μωρά παιδιά στην αγκαλιά του μπαμπά ή της μαμάς και δεν τίποτα, ούτε εγρήγορση, ούτε προσευχή, ούτε αγωνία για το νέο, για το καινούριο, για το ότι τους πήγε πάνω στο βουνό. Τι να κάνω πάνω στο βουνό? Βέβαια ο Κύριος πολλές φορές ανέβαινε στους λόφους, απομακρυνότανε να προσευχηθεί. Ίσως περίμεναν και αυτοί μια παρόμοια εμπειρία. Αλλά σαν μικρά παιδιά κάθονται και ρίχνουν τις ασπίδες τους, τις πνευματικές, γιατί είναι μαζί τους ο Χριστός. Αυτό είναι λάθος. Από πού φαίνεται αυτό? Δεν φαίνεται από τη διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Είναι λάθος, το οποίο είναι προφανές λάθος, γιατί ο ομιλών και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι κάναμε αυτό το λάθος. Στα χάι μας, όπως λέμε μια κάποια πράγματα, χαλαρώνουμε. Γιατί έχεις αυτή την αίσθηση ότι το αφεντικό είναι εδώ, το οποίο σου δίνει χαρά και σου δίνει και ασφάλεια απίστευτη. Χαλαρώνεις και αναγκάζει το Κύριος και πάλι φεύγει. Γιατί σου λέει, εγώ δεν ήρθα για να χαλαρώνεις. Εγώ ήρθα γιατί αγωνίζεσαι, ταπεινώνεσαι, μάχεσαι και μ' αρέσει και σου δείχνω ότι είμαι εδώ με τον έναν τον άλλον τρόπο. Και εσύ από τη χαρά σου ξαπλώνεις, βάζεις τον πόδι πάνω στο άλλο, κοιτάς το ταβάνι και χαμογελάς. Τι ωραία που έχω τον Χριστό, αλλά έχεις παρατήσει τον αγώνα σου. Λοιπόν, κάπως έτσι και οι Απόστολοι πάνω στο βουνό με κάθευδον. Κάτσαν εκεί, βαμπραβάνε και κανένα στάχι πάνω στο στόμα να το μασουλήσουν, κοιτούσαν τον ουρανό και χαίρονταν και κλείναν τα ματάκια τους από την κούραση. Λοιπόν, γιατί πήγε ο Κύριος στο βουνό? Γιατί η μεταμόρφωση έγινε στο όρος? Μια ερμηνεία θα δώσουμε, μπορεί να είναι διάφορες, δεν γνωρίζω. Ο Κύριος μεταμορφώθη, πήρε μια ουράνια μορφή. Με ποια έννοια ουράνια μορφή? Θα το πούμε και σαν επόμενο σημείο αυτό. Πήρε μια μορφή όπου λέει έλαμπε σαν τον ήλιο, το πρόσωπό του, τα ενδύματά του ήταν λουσμένο στο φως. Αυτό είναι κάτι το ουράνιο με την πνευματική έννοια. Διότι τι σχέση έχει ο ουρανός με τη γη πνευματικά? Δηλαδή τι σχέση έχει η βασιλεία των ουρανών με τον κόσμο τον οποίο διοικεί ο άρχον του κόσμου τούτου? Τι σχέση έχει αυτά τα οποία ήρθε ο Κύριος να μας ζητήσει και μας ζητάει συνέχεια με υπομονή, με αυτά τα οποία εμείς αγαπάμε και θέλουμε, τα οποία είναι χώμα, τα οποία είναι σάρκα, τα οποία είναι τροφή που άμα δεν τη φας θα σαπίσει και ούτω καθεξής? Καμία σχέση. Μεταμορφώθη λοιπόν, άρπαξε κοντά του τους τρεις αυτούς αποστόλους, τους ανέβασε πάνω ψηλά, μακριά από τη γη, μακριά από την άρουρα. Άρουρα είναι η γη, και από εκεί βγαίνει και ο αρουραίος. Και άμα δείτε και την λέξη αρά, που σημαίνει κατάρα, Ίσως κανείς κάνει τον συνδυασμό ότι η λέξη κατάρα και η λέξη γη ενιολογικά παντρεύονται, έτσι, η αρά, η κατάρα. Ο διάβολος έπεσε από τον ουρανό στη γη. Οπότε η γη, όσο ευλογημένη και να είναι υπό την έννοια την βιολογική και τη φυσιολογική, πνευματικά αν τη σκεφτείς, η κατάσταση της γης, η γη, είναι η κατάρα, είτε για τα πνεύματα, τα ουράνια που πλάστηκαν, είτε και για τον άνθρωπο. Και η δουλειά μας είναι να φύγουμε από αυτήν την γη. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος τους ανεβάζει σε ένα βουνό για να τους δείξει ότι, και να δείξει και σε όλους εμάς, ότι αυτή η κατάσταση στην οποία είμαι και είναι η Άγιοι μου και πρέπει και εσείς να πάτε, είναι μια κατάσταση μακράν της γης. Της γης με την έννοια την χωική, με την έννοια την πνευματική. Και ανεβαίνει στο βουνό διότι θέλει με τον τρόπο αυτό ο Θεός να μας πει ότι για να υπάρξει μεταμόρφωση πρέπει να υπάρχει ανέβασμα πνευματικό. Και όταν κανείς ανεβαίνει στο βουνό, ανεβαίνει ένα λόφο, ένα ύψωμα, μπορεί στην αρχή να είναι εύκολα. Το δύσκολο είναι όταν πλησιάζει την κορφή, όπου έχει αποκάμει πλέον από δυνάμεις. Και επίσης το οξυγόνο της ατμόσφαιρας έχει μειωθεί και είναι ακόμη πιο δύσκολο, ανεβαίνοντας ψηλά, να εισπνεύσεις αέρα με αρκετό οξυγόνο για να σου δώσει την ενέργεια να ανέβεις πιο εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό το ανέβασμα που έχει ένα λαχάνιασμα, ένα πόνο στα πόδια, ένα ζόρι στο σώμα ολόκληρο, δηλώνει ότι αυτή η υπέρβαση και αυτή η μεταμόρφωση δική σας απαιτεί ανέβασμα. Και όταν βάζουμε μια αφετηρία για αυτό που λέμε Χριστό ζωή, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γενικώς η ζωή μας πρέπει να μοιάζει με ένα ανέβασμα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι εάν τώρα με ενοχλούν 100 πράγματα, μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να με ενοχλούν 80. Όσο περνάνε τα χρόνια να με ενοχλούν 40 και να φτάσω να με ενοχλούν 5-6 πράγματα, 2 ή 3 πράγματα. Δηλαδή να νιώθω αυτό το ανέβασμα, να νιώθω ότι καρποφορεί η χάρη του Θεού μέσα μου. Αυτό επίσης πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν, ας πούμε, βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία του να έχω ένα πνευματικό και να εξομολογούμε, σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου να αλλάζει σιγά σιγά, έστω και σιγά σιγά. Πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου καθώς εξομολογούμε και λέω τον πνευματικό τι με ενοχλεί και από ποιες φάσεις περνάει η ζωή μου. Πρέπει να διαπιστώνω ότι σιγά σιγά αλλάζω. Και αν τον πρώτο καιρό την κουβέντα με τον πνευματικό τη μονοπολούσε η κουνιάδα μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο σύζυγος ή η σύζυγος, η κακοδαιμονία γιατί χαλάει συνέχεια τα μάξι μου, ή ο παράξενος ο γείτονας ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, που έχουμε πολλά τέτοια, μετά από χρόνια, ας πούμε, θα πρέπει η κουβέντα να μην έχει τέτοια μέσα. Γιατί αν έχει τέτοια, σημαίνει ότι ακόμα η κουνιάδα σου σε ενοχλεί, ακόμα η κακοδαιμονία του αυτοκινήτου σου σε ενοχλεί, ακόμα το ότι δεν έχεις όσα λεφτά θα ήθελες σε ενοχλεί. Εάν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει ανέβασμα, έτσι. Η μεταμόρφωσή μας δεν είναι κοντά. Δεν έχει σημασία. Δεν βαράμε κάρτα. Δεν μαζεύουμε ένσημα με το να πηγαίνουμε στο πνευματικό και όταν συμπληρώσουμε τις 500 φορές ξαφνικά θα γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει πνευματικό ανέβασμα. Άρα η μεταμόρφωση θέλει τούτο.
3: Πάμε λοιπόν στο τρίτο σημείο του γεγονότος της μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μεταμορφώθηκε, λέει η διήγηση, μπροστά στους τρεις Αποστόλους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως.

γραφέας, άνθρωπος θα μπορούσε να περιγράψει κάτι τέτοιο, με ποια άλλη εικόνα θα μπορούσε να το παρομοιάσει ώστε ο αναγνώστης να το διαβάσει? Μπορεί το πρόσωπο του Κυρίου να έλαμψε και περισσότερο από τον ήλιο. Θα μου πείτε τώρα, από καλόν ζήλο μπορεί να υπερβάλλεις. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω από καλόν ζήλο, αλλά αν κανείς διαβάσει τη διήγηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ήταν να δώσει τη μάχη έξω από τη Ρώμη και εμφανίστηκε ο Σταυρός στον ουρανό, το εν τούτο Νίκα, εμφανίστηκε ο Σταυρός, φωτεινός Σταυρός, πάνω από τον ήλιο. Πώς ήταν ο ήλιος? Από πάνω. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κοιτάξουν προς την κατεύθυνση του ηλίου ο στρατός ολόκληρος, άπαντες, και φυσικά και ο Μέγας Κωνσταντίνος, και να διακρίνουνε τον Σταυρό? Πώς έγινε δηλαδή το φως του ηλίου να μην έκρυψε αυτό το φωτεινό σημάδι του Σταυρού? Άρα λοιπόν ο Σταυρός έλαμπε περισσότερο από ό,τι έλαμπε ο ήλιος. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι υπερβάλλον ζήλος αυτό που είπα, ότι το πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε και περισσότερο από τον ήλιο. Πάντως αυτό το φως είναι το φως της Αναστάσεως, είναι το φως της Βασιλείας των Ουρανών, είναι το φως της Χάριτος του Θεού. Και κάποιοι άνθρωποι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, και όχι μόνο, αλλά λίγοι άνθρωποι, έχουν αξιωθεί της εμπειρίας αυτής, να δουν αυτό το φως, το οποίο είναι και γνωστό ως άκτιστο φως. Αυτό το φως όμως δεν είναι μόνο φως το οποίο μπορεί κανείς δια τον οφθαλμό να δει, μπορεί να νοηθεί και ως και πνευματικά ως και νοητό φως. Είναι το φως αυτό που μπορεί να μεταφράζεται ως χαρά, να μεταφράζεται ως ενθουσιασμός, να μεταφράζεται ως αγάπη προς όλους. Αυτό το φως συνδέεται και με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το φως μπορεί να μεταφράζεται ως ανδρεία. Αυτό το φως μπορεί να είναι το φως που ανοίγει το νου του ανθρώπου και ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει. Απλά όταν ο Θεός θέλει, για τους λόγους που θέλει και σε εκείνον ή εκείνη που θέλει, μπορεί να δώσει αυτό το χάρισμα, έστω για λίγο, να δουν αυτό το άκτιστο φως. Αυτό το φως το άκτιστο προφανώς το είδαν πολλοί Άγιοι μας, τη γράψαν περί αυτού. Ένας εξ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και το άκτιστον αυτό φως, το φως του Θαβόρ, είναι εκείνο το οποίο αποτελεί για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ίσως ένα τέλος, ίσως μία δικλίδα ασφαλείας ότι είμαστε στα χωράφια της Αγιότητος. Και γι' αυτό ο Κύριος δεν το δίνει έτσι. Διότι η εμπειρία αυτή, αν τη ζήσει άνθρωπος, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει και την απαιτούμενη πνευματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή να κρατήσει αυτό το πράγμα. Να το κρατήσει, να μην το σπαταλήσει, να μην το λερώσει, να μην τον διασύρει. Και ποιος άνθρωπος είναι αυτός? Δύσκολα βρίσκεται τέτοιος άνθρωπος, γι' αυτό και δύσκολο ο Θεός δίνει αυτή την εμπειρία στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το φως, το θαβόριο, το υπέρλαμπρο αυτό φως, το οποίο ζήσαν οι Άγιοι και για το οποίο έγραψε ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έγινε αφορμή να επισημοποιηθεί τελικά το σπάσιμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Δυτικού Χριστιανισμού και Ανατολικού Χριστιανισμού. Είχε ξεκινήσει από πολύ πριν. Αν θέλει ο Θεός θα κάνουμε εκπομπές, πολύ
ενδιαφέρουσα εκπομπή.

0: εκπομπές όπου θα δείτε εκεί πράγματα που δεν ξέρετε, που κι εγώ δεν ήξερα, αλλά έτυχε να τα μελετήσω, να τα δω μπροστά μου, και δεν περίμενα πολλά από αυτά που μελέτησα πρόσφατα για τη ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τι σήμαινε η μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πώς ο δυτικός χριστιανισμός χρησιμοποίησε τη μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πώς λοιπόν τα σχίσματα και διαιρέσεις δεν ήταν θέμα του 1300 ούτε του 1000, ήταν από πολύ πριν τα μαγειρέματα σε θέση τέτοια ώστε να αρχίσει πλέον η Δύση με την Ανατολή να ραγίζει η σχέση τους. Αυτό λοιπόν το φως, το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο, αλλά δίνεται και ότι ο άνθρωπος μπορεί να το δει και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές. Ερχόταν λοιπόν ο Βαλάμ και οι δυτικοί και λέγανε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι ανοησίες. Αν κανείς δεν μελετήσει τον Χριστό, δεν σπουδάσει, δεν εντρυφήσει στα συγγράμματα και τα βιβλία, δεν σκεφτεί, δεν καθίσει να σκεφτεί, λέγανε οι Άγιοι της Δύσης, ότι μπορώ να σας αποδείξω, έλεγε ο ποιος ήταν, της Ασίζης μου φαίνεται, Φραγκίσκος, έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε, μπορώ με 5 τρόπους να σας αποδείξω ότι υπάρχει Θεός. Πρε μεγάλε, σοφιστής είσαι. Δηλαδή, αν προσευχόμενος ένας χριστιανός, μια χριστιανή, εκείνη την ώρα το δωμάτιό του γεμίσει από αυτό το φως και μετά έρθεις και του πεις, α, πες μου τώρα σε παρακαλώ, απόδειξέ μου ότι υπάρχει Χριστός, θα έρθει και θα σου πει, εγώ χθες προσευχόμουν στο δωμάτιό μου και ξαφνικά όλο το δωμάτιο γέμισε φως. Θα πεις, τρελός είναι ο άνθρωπος, για τη Σταυρούπολη είναι, για το ψυχιατρίο, χάζεψε ο φίλος μου. Μα δεν έχει να σου πει κάτι άλλο, τι άλλο να σου πει. Ας σου κάνει τι θεολογίες τώρα. Πήρε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, τελειώσαμε, εκεί, αυτό, θα σου πει αυτό, εγώ έζησα αυτό. Άμα θες με πιστεύεις, άμα θες με πιστεύεις. Κάτι τέτοιο λοιπόν, η ανικανότητα και η επιπολαιότητα και η επιφανειακή έτσι νομικίστικη νοοτροπία της Δύσης δεν τους άφηνε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι τους έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος μιλούσε για αυτό το άκτιστο φως και πώς κανείς μπορεί, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ζήσει αν το θέλει, να αγαπήσει με όλη την ψυχή τον Κύριο και δείξει με τη ζωή του ότι όντως αυτή η αγάπη είναι υπαρκτή και είναι όπως ακριβώς λέει ότι τη νιώθει, μπορεί να αξιωθεί αυτού του γεγονότος. Και μην νομίζετε ότι πρέπει να είναι κανείς χρόνια ιερεύς ή αρχιερεύς ή τέλος πάντων να διακονεί την Εκκλησία για να έχει κάποιες προϋποθέσεις να ζήσει αυτό το άκτιστο φως. Τι εννοώ με τούτο, ας σας πω μια δική μου εμπειρία ως πνευματικός. Πριν πολλά χρόνια με κάλεσε ένας κύριος εδώ στο Λαγκαδά, λέει, η μητέρα μου θέλει να εξομολογηθεί. Και πήγα σε μια γιαγιούλα, με το ζόρι που μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα να κάτσει, και καθόμαστε μέσα, σαν κουζινάκι ήταν αν θυμάμαι καλά, δεν θέλω να πω πού γιατί δεν έχει σημασία. Και μου είπε κάποια πράγματα τέλος πάντων και είχε ένα προσκυνητάρι από αυτά τα παλιά τα εκεί στη γωνία που είναι μεταξύ των δύο τείχων τα κρεμαστά και λέει, πάτερ, λέει, μια φορά, λέει, εκεί που έκανα προσευχή είδα, λέει, από το προσκυνητάρι φως να βγαίνει, φως όμως, λέει, πολύ φως. Λοιπόν, αυτή η γιαγιά μου περιέγραψε κάποια πράγματα και επειδή από με το καλημέρα καταλάβαινες ότι είναι αγράμματη γυναίκα, δεν είναι μορφωμένη, δεν είναι ψαγμένη, δεν έχει μάλλον προσλαμβάνουσες παραστάσεις από εικόνες, από βιβλία, να αρχίσει να φαντάζεται πράγματα. Από την περιγραφή της κατάλαβα ότι κάτι ιδιαίτερο είδε και ήταν μια γιαγιά στη μέση του τίποτα, μέσα στην πόλη του Λαγκαδά, σε μια γειτονιά που δεν πάει το μάτι σου και το μυαλό σου ότι μπορεί σε αυτή τη γειτονιά να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Και όμως ένας τέτοιος άνθρωπος μου είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν το Άνω Βαραλάμ, οι δυτικοί χριστιανοί και οι όποιοι άλλοι κοροϊδεύουν και θεολογούν αρλούμπες για το ότι δεν μπορείς έτσι να γνωρίσεις τον Θεό αλλά μόνο μέσα από το πτυχίο του Πανεπιστημίου, νομίζω ότι πλέον στη συνείδηση των Ελλήνων, οι οποίοι οι Έλληνες έχουμε ζήσει πράγματα και ζούμε πράγματα, αυτά είναι πράγματα αστεία. Και το να παντρέψουμε Δύση και Ανατολή ξανά δεν είναι θέμα να κάτσουμε μαζί ανάμεσα σε τέσσερα ντουβάρια και μια σκεπή και να λέμε δόξα τω Θεώ. Δεν είναι αυτό. Αυτό το προσπερνάμε. Αυτό που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε είναι τούτο το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να κάψουν τα βιβλία τους οι δυτικοί χριστιανοί, σχεδόν όλα όσα αναφέρονται στη δική τους θεολογία για το πώς κανείς μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Διότι όχι. Εγώ είδα μια γιαγιά σε έναν τυχαίο δρόμο στα περίχωρα του Λαγκαδά, η οποία μου λέει το και το πάτε. Το είδα με τα μάτια. Τι να λέμε τώρα, να κάτσω να κουβεντιάσω με τον ιωδήποτε μου αρχίσει να μου θεολογεί για το αν ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι λάθος ή δεν είναι λάθος. Αφήστε το. Βαρεθήκαμε με αυτά. Ένωση δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Δύση να πει συγγνώμη για όλα όσα κάνανε και πιστέψανε και μέσα από αυτή τους την πίστη προκαλέσαν το κακό που προκάλεσαν. Υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσουν συγγνώμη. Μακάρι, χίλια μακάρι να το κάνουν. Εύχομαι από την καρδιά μου, αλλά δεν θα το κάνουν. Γιατί έχουν δαιμονικό πνεύμα. Εντάξει, όπως και εγώ μπορεί να έχω δαιμονικό πνεύμα, όταν εννοώ με το στόμα μου ομολογώ τον Ιησού Χριστό, υπηρετώ τον Ιησού Χριστό και κλεισμένο το θυρών, πίσω από τους τοίχους, κάνω τα δικά μου. Έτσι, λοιπόν, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία προκύπτουν από την διήγηση της μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Θα μου πείτε, μόνο αυτά τα τρία σημεία προκύπτουν? Όχι, είναι και άλλα. Αυτά τα άλλα, επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να σας καληνυχτήσουμε, θα τα κουβεντιάσουμε στην επόμενη βραδινή παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά και που ακούτε το Λόγο του Θεού. Ήταν η βραδινή παρέα. Στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Είναι η Ορθόδοξη Παρουσία στα 106,8 FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερεντίνης. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ού και έχω μετάνοιαν, ού και έχω κατάνοιξην, ού και έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ού και ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξεων, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνους εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζους ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίμε συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείνει υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάρ ανεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στους συλληφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή σαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας, ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθότους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός πορεως φόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάση κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν. Ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε, εις μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον, εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδωκε τη πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσος Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως οι κρυοί και οι βουνοί ως αρνία προβάτων. Τι σοι εστί θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως οι κρυοί και οι βουνοί ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τη σου δώσ δόξαν επί του ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσουσι είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου. Ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με. Θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίον και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται είναι αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστήν οφθαλμή Σιμών. Αυτή η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμο μη ενωδώ, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μια αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω άρμη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος άρμη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν ντόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη, και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πείσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων, ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλων αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδες ημώνεντες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε τον θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών, αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημενο σύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν οι μήνες τι το ορθρίζειν εγύρεσθε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλια εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρός την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ο σύ και καλό σύ έστε. Υγιεινή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικία σου. Η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως συγχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκε είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 129. Εκβαθέων εκέκραξάς οι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπερεμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερήσου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριε στο Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλλήν το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόν η καταβαίνουσα επί τα όρησιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν ζωήν έως του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδο.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.

0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες ενίκο Κυρίου, εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το όνοματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό, Κύριος Ισραήλ, εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινή κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοί συγέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων. Άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα τί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τεσοδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκη εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου Κύριος ανταποδώσει υπερεμού Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, που μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω. Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξι με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου, εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα. Ουκ εκρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απεμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 39. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος ή ως ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκχειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμης της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακή το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθήσαν τόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ουκ είνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σύ ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθης φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν η ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 100, 44. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμπαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάσι, Κύριε, πάντα τα έργα σου και Υιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 100, 45. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της ποινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιή, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 100, 46. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώιν τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 100, 47. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. ουκ επίησεν ούτω παντί έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και ίση ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.